96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: 96,5.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Η καρδιά της pop μουσικής.
2: Αδιαφορεί όλη γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
0: Χτυπά εδώ.
2: Ναι, είσαι η εξαίρεση. Ναι, είσαι η εξαίρεση.
0: Χωρίς διακοπή.

Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πώς θα σε χάσω. Δεν υπάρχει τρόπος να σε ξεχάσω. Δεν το βάζω κάτω, θα πολεμήσω να σε κρατήσω. Πρέπει να σε κάνω να καταλάβεις πως θες το τέλος μιας αγάπης μεγάλης.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στέριαζες σκληρή μοναξιά.

0: χαμός 96,5.
1: Ακούστε τι μου λέει, που ερχόταν μέχρι χθες γονεπίστος. Ακούστε τι μου λέει, αυτός θα μας τρελαίνει εγκελός.
0: Η καρδιά της pop μουσικής.
2: Έτσι είμαι, έτσι θέλω. Το μυαλό σε τάξη και η καρδιά
0: χτυπά εδώ.
3: Πες μου το.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: μας. 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Ημέρα.
5: Η καρδιά της pop μουσικής.
6: Good morning.
7: I've seen the devil.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Η καρδιά της pop μουσικής.
3: Good morning.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

0: ξεκινήσει. Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας.
2: Τρίποντο.
1: Μεχτάρα μου.
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Παλμός 96,5.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ώρα είναι 7.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. 96,5.

0: Ρυθμός 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Η καρδιά της pop μουσικής.
5: Good morning.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. Let's go.

0: πριν.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στις

0: ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
8: Παλμός 96,5.
9: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
10: Κουνιέσαι και...
9: Πώς είμαστε, τι κάνουμε?
10: Κι όλο τη μέση σου κουνάς.
9: Καλημέρα στην πιο ωραία πρωινή παρέα. Τετάρτη 6 Μαΐου. Σήμερα ήρθε ο τέταρτος, πάει ο εβδόμαδος. Τι φανταστική μέρα, τι φανταστική διάθεση, τι φανταστική ευκαιρία να περάσουμε τέλεια και σήμερα.
10: Μπορείς την αγκαλιά μου σαν βρεθείς.
9: Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο και μέχρι τις 11 είμαστε μαζί στον Παλμό στους 96,5. Να πω την καλημέρα μου στους οδηγούς μου, στους ταξιτζίδες, στους φορτηγατζίδες, στους απανταχού ακροατές μας. Να πω χρόνια πολλά στο Σεραφείμ. Και να στείλετε κι εσείς τα χρόνια πολλά σας σε όποιον έχει γενέθλια. Στο μεταξύ το Viber μας είναι ανοιχτό, 6931 35 70 27. Μου στέλνεις την καλημέρα σου, ό,τι σε προβληματίζει, ό,τι σκέφτεσαι, ό,τι περίεργο δεις στο δρόμο, για να ενημερώσω και τους υπόλοιπους. Μας βρίσκει στα social, Παλμός 965, σε Facebook, Instagram και TikTok. Στο Instagram δίνουμε σούπερ δώρο, 2 ολοκένουργια iPhone 17 Pro μπορεί να γίνουν δικά σου, αρκεί να τα διεκδικήσεις.
10: Το μυαλό σε πειρασμό με βαζίνη.
9: Στη Βέρεια, στην έδρα σας, στα Γενετσά, όπου κι αν εκπέμπουμε, να πούμε και εκεί την καλημέρα μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε πολύ λίγο σου φέρω τα πιο hot νέα αυτής της πόλης. Και όχι μόνο, θα συζητήσουμε τι έγινε τελικά με τη Ryanair, ό,τι ενδιαφέρον θα συμβεί σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο. Στο μεταξύ, μένεις μαζί μου και φύγαμε παρέα μέχρι και τις 11.

Θερμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ποιος ψεύτης είπε ότι είναι 6 Μαΐου? Καλημέρα, καλημέρα, Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο. Είμαστε εδώ, δεν είναι σίγουρα 6 Μαΐου, πάμε για 1 Αυγούστου. Νιώθω ότι είναι ήδη Αύγουστος, θα το ξεπεράσω. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, ναι, είναι 15 βαθμούς κοντά, έχουμε σκάσει. Θα φτάσει μέχρι και τους 25, χαμογελάμε. Αυτός ο ηλιόλουστος καιρός μας φτιάχνει τη μέρα. Το ίδιο θα πω και για τους δρόμους της πόλης, όπου πάμε να κάνουμε έτσι μια βόλτα παρέα, ξεκινώντας με τον περιφερειακό. Καθυστερήσεις θα συναντήσουμε στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά στο ύψος της Τούμπας, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και το Επταπύργιο. Δεν πειράζει, υπομονή, καφεδάκι, μια γουλίτσα, σιγά σιγά. Στο αντίθετο ρεύμα, από δυτικά προς τα ανατολικά, η κίνηση ξεκινάει ήδη από το Παπαγεωργίου και μέχρι το ύψος της Τούμπας οι ταχύτητες είναι χαμηλές. Περνώντας στο κέντρο της πόλης, Κωνσταντίνου Καραμανλή είναι μια χαρά για την ώρα, ενώ Όλγας, Τσιμισκή και Εγνατία ρέουν σαν νεράκι. Τι εξαιρετικά νέα σας φέρνω! Λίγες καθυστερήσεις θα συναντήσετε στην Πολυτεχνείου, όπου οι ταχύτητες χαμηλώνουν γύρω από τα δικαστήρια τα γνωστά. Και όσοι μου κατεβαίνετε από τα δυτικά στο κέντρο της πόλης χρησιμοποιώντας τη Λαγκαδά, πλέον λέγεται Μίκη Θεοδωράκη, να ενημερώσω, επίσης θα χαμηλώσετε ταχύτητα. Τι να μασίσουμε? Εμάς είναι στο DNA μας να χαμογελάμε σε αυτή την πόλη, σε αυτή τη χώρα θα πω. Είμαστε στην Ελλάδα, στην πιο όμορφη χώρα του πλανήτη. Τώρα έρχεται Κατερίνα Λιόλιου και επιστρέφω σε πολύ λίγο με hot νέο από την πόλη.

να φταίει στο DNA μας που η τύχη μας είναι καταραμένη. Τα έχετε μάθει με τη Ryanair τι γίνεται. Λοιπόν, θα σας τα πω εγώ. Κάτι συζητιέται αυτή τη στιγμή σε αυτή την πόλη να φύγει η βάση της Ryanair από το αεροδρόμιο μας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι δεν θα έχουμε αυτή τη low cost εταιρεία για να πηγαίνουμε τα φθηνά ταξιδάκια. Εντάξει, θα χρυσοπληρώνουμε τα ταξίδια. Βέβαια, δεν θα πω ότι πάντα είναι θετικό να παίρνουμε τη low cost εταιρεία, γιατί προσθέτουμε τη βαλίτσα, μετά είναι προσγειώνεσαι τέρμα θεού σε ένα αεροδρόμιο εκτός, οπότε πρέπει να πληρώσεις και το ταξί. Τέλος πάντων, να πούμε ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη σύσκεψη του Δήμου Θεσσαλονίκης με την Ryanair για το ενδεχόμενο της αποχώρησης της από το αεροδρόμιο Μακεδονία, και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μία από τις βασικότερες low cost εταιρείες που φέρνουν και μαζικό τουρισμό σε αυτή την πόλη, ειδικά από ευρωπαϊκές χώρες, θα κόψει ή θα μειώσει τα δρομολόγια. Αποτέλεσμα είναι λιγότερες πτήσεις και προφανώς ακριβότερα εισιτήρια. Ωστόσο, κάποιες μικρές πτήσεις συζητιέται να μείνουν, όπως το Λονδίνο για όλο το χρόνο, και κάποιοι εποχιακοί έτσι προορισμοί. Θα έχουμε νέα σύντομα. Δεν πειράζει, δεν μασάμε. Η Πάπια θα βρει το δρόμο προς τη Λίμνη. Εμείς Έλληνες είμαστε, θα περάσουμε καλά και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα σου φέρνω Νίκο Οικονομόπουλο, εσύ μένεις μαζί μου, παρέα μέχρι και τις 11, εδώ ακριβώς όπου χτυπάει η καρδιά της pop μουσικής, στον Παλμό στους 96 και 5.

Απ' τη μία είναι έτσι, η καλή διάθεση και ο καλός καιρός. Απ' την άλλη είναι ο χανταϊός που λέμε βρε δεν μπορεί, αποκλείεται, μας κάνει πλάκα. Δεν έχουμε προλάβει να σηκώσουμε κεφάλι από τον κορονοϊό, ήρθε ο χανταϊός. Τα ακούσατε, αυτή η επιδημία με τα ποντίκια στο κουραζιερόπλαιο. Τέλος πάντων, ελπίζουμε ότι θα φύγει γρήγορα όλη αυτή η κατάσταση. Τι να πω. Ωστόσο, σου φέρνω και ένα πολύ ωραίο νέο από τη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε και πολλά ευχάριστα. Η πόλη μας αλλάζει εικόνα, θα γίνει λίγο ακόμα πιο όμορφη. Ξέρεις τις ομπρελίτσες, εκεί λέγεται οι ομπρέλες του Ζαγκολόπουλου στη Νέα, Ζαγκολόπουλου στη Νέα Παραλία, έχουν ανανεωθεί και πλέον φωτίζονται με έναν πολύ πιο σύγχρονο και εντυπωσιακό τρόπο, ειδικά το βράδυ. Εγώ είδα φωτογραφίες στο Instagram, δεν έχω προλάβει να πάω, με την πρώτη ευκαιρία θα πάω. Είναι μια μικρή αλλαγή, αλλά στην πράξη θα σε κάνει να εντυπωσιαστείς. Αυτό που είδα από το Instagram, εμένα με εντυπωσίασε. Με την πρώτη ευκαιρία θα πάω. Είναι μια από τις αλλαγές που πρέπει να γίνονται σε αυτή την πόλη και τα νέα που θέλουμε να έχουμε. Εσύ τώρα μένεις, γιατί σου φέρνω Νίνο και Ζόζεφιν σε μια τραγουδάρα. Σε πολύ λίγο επιστρέφω για να σου πω ένα fact για το αυγό, το οποίο είμαι σίγουρη ότι δεν ξέρεις και θέλεις να μάθεις.

0: κάνεις.
1: Τι να κάνουμε ρε παιδιά, έχουμε ξυπνήσει και αναρωτιόμαστε. Αναρωτιέμαι εδώ, άμα τρώμε πρωινό, τρώτε εσείς πρωινό? Γιατί εγώ για χρόνια δεν έτρωγα. Πλέον έχω ξεκινήσει να τρώω φανατικά, γιατί μου δίνει την ενέργεια για να συνεχίζω τη μέρα μου. Θέλω να μου τρώτε πρωινό και συγκεκριμένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη, όπως έχουμε πει, αυγό και γιαουρτάκι. Μια νέα έρευνα λοιπόν δείχνει ότι τα αυγά μπορεί να βοηθούν πάρα πολύ δραστικά στην προστασία του εγκεφάλου. Συγκεκριμένα, η κατανάλωση αυγών ακόμα και 2 φορές την εβδομάδα, που να τρώτε κάθε μέρα δηλαδή, φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ, τουλάχιστον κατά 20%. Και όσο αυξάνεται λοιπόν αυτή η κατανάλωση, τόσο μεγαλώνει και το όφελος. Και γιατί σημαίνει αυτό? Πέρα του ότι τα αυγά, που πρέπει να τρώμε οπωσδήποτε μέσα στη μέρα, πέρα του ότι έχουν πλούσια, είναι πλούσια πηγή πρωτεΐνης, έχουν θρεπτικά συστατικά που βοηθούν τον εγκέφαλο, όπως η χολίνη, η βιταμίνη Β12 και προφανώς καλά λιπαρά που προστατεύουν τα εγκεφαλικά κύτταρα και τη λειτουργία της μνήμης. Οπότε άμα ξεχνάει η γυναίκα σας, άμα ξεχνάει ο άντρας σας, άμα ξεχνάνε γενικά, να τους πείτε φάτε ένα αυγουλάκι. Εγώ θα επιστρέψω πολύ σύντομα, αμέσως μετά τις διαφημίσεις, με τα αθλητικά μου, με ζώδια, με τη σημερινή μου καλεσμένη. Δεν φεύγει κανείς. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο, ακούς Παλμό 96,5 και μένουμε παρέα μέχρι και τις 11.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μην με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ!
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
12: Αναδομώ και έκτισες.
13: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
14: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
15: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
16: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
15: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
16: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
15: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
16: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
15: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
16: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
15: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
0: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.

0: 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου!
1: Το βάλε!
2: Ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Δεν έχει φύγει η άνθρωπος. Από μπασκετάκι πώς πάμε? Πάμε εξαιρετικά. Δεν γίνεται να μην βλέπουμε σε αυτή την πόλη. Έχουμε μια ιδιαίτερη παράδοση και εννοείται είμαστε φανατικοί στο μπάσκετ. Σας φέρνω νέα από την Ευρώπη, καθώς ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της EuroLeague. Πανηγυρίζουμε, χειροκροτάμε, συγχαρητήρια. Πήρε πανηγυρική πρόκριση, σκούπισε τη Μονακό με 3-0 στη σειρά. Αυτό σημαίνει ότι ήδη έχει εξασφαλίσει το εισιτήριό του για το Final Four για 5η σερή χρονιά μάλιστα. Η σταθερότητα αυτής της ομάδας είναι τρομερή. Holy Dolly Song, και συνεχίζουμε να πούμε τα νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος σήμερα στις 9:15 αντιμετωπίζει τη Βαλένθια και ευελπιστεί να τη σκουπίσει και αυτός και να προκριθεί στο Final Four, το οποίο και θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του. Καλή επιτυχία να πούμε και στον Παναθηναϊκό. Να πούμε επίσης ότι το Final Four θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 22 μέχρι και τις 24 Μαΐου στο Telecom Center Athens, πρώην ΟΑΚΑ. Και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε διπλή εκπροσώπηση. Να πούμε καλή επιτυχία στο ελληνικό μπάσκετ. Όσο έχουμε τέτοιες προσπάθειες, είμαστε όλοι χαρούμενοι. Εσύ θέλω όμως τώρα να μπεις ευθύς αμέσως στο Viber του σταθμού μας, όπου σε πολύ λίγο θα σου δώσω δωράρα. Οπότε stay tuned, 6931 35 70 27, και να μου γράψεις ποιος πιστεύεις φέτος ότι θα σηκώσει τη EuroLeague και μας αρέσει το μπασκετάκι. Έτσι θέλω να έχουμε μια συζητησούλα μαζί. Μένεις μαζί μου, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Και καθώς τώρα, λοιπόν, έχουμε ξυπνήσει για τα καλά, να πω την καλημέρα μου στο Ραφαήλ, στην Εύη, στο Στράτο, στη Μαρία, στην Αναστασία, στον Παναγιώτη, στον Κώστα, στο Μιχάλη, στο Θόδωρο, σε όλους όσους έσπευσαν να μου στείλουν την καλημέρα τους στο Viber. Πάμε να κάνουμε λοιπόν τώρα όμως μια βόλτα στους δρόμους αυτής της πόλης, της πανέμορφης της Θεσσαλονίκης. Μου στέλνετε, είστε στον περιφερειακό και έχετε κολλήσει. Τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς, ρε παιδιά, δεν πειράζει, don't worry. Το καλοκαίρι πλησιάζει, είναι περίπου καμιά τριανταριά μέρες, όλα καλά. Όσοι βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό και χρησιμοποιείτε το ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά, να ξέρετε ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Καθυστερήσεις που ξεκινούν ήδη από την Πηλαία και φτάνουν μέχρι τα Πεύκα. Μη σας πω, μέχρι και το Παπαγεωργείο. Ενώ στο αντίθετο ρεύμα, ήδη από τον κόμβο της Ευκαρπίας, οι ταχύτητες χαμηλώνουν, η κατάσταση χειροτερεύει στη συνέχεια και η κίνηση φτάνει επίσης μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Ενώ έχω μια ενημέρωση από τον Γιώργο, ο οποίος βρίσκεται στη Μουδανίων, ότι πραγματοποιούνται και εκεί κάποια έργα. Το νου σας σιγά σιγά ζωνούλα, δεν βιαζόμαστε, ας φτάσουμε και 10 λεπτά αργότερα. Και στο κέντρο της πόλης η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι μια χαρά δεδομένων των συνθήκων. Λίγες μικρές καθυστερήσεις στην Κατσιμίδη, στην Καραμανλή, ενώ Όλγα, Τσιμισκή και Εγνατία πάλι κυλούν σαν νερό. Έχετε πάρει το μέτρο. Μπράβο, παιδάκια μου, συγχαρητήρια. Στο Βαρδάρι, κοντά στα δικαστήρια εκεί γύρω και στην Πολυτεχνείο, υπάρχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Και στη Λαγκαδά τα πράγματα είναι κολλημένα. Να πούμε για άλλη μια φορά, το μετρό στο τέλος του Μαΐου θα κλείσει για 15 μέρες, προκειμένου να προετοιμαστεί και να παραδοθεί η επέκταση για την Καλαμαριά. Να δούμε τι θα κάνουμε με πατίνι, με τα πόδια, με στη ζέστη. Θα τη βρούμε την άκρη μας εμείς, ας γίνει το μετρό και θα είμαστε στα καλύτερά μας, που λέει και ο Σάκης Ρουβάς. Έτσι δεν είναι?

Και μιας που μιλάμε για απάτη, να περάσουμε σε ένα θέμα που σίγουρα απασχολεί τους πάντες και είναι οι διαδικτυακές απάτες και το phishing. Έχουμε ένα νέο στατιστικό το οποίο έτσι μας χαροποιεί. Ποιο είναι αυτό? Μειωμένα κατά 9% είναι τα περιστατικά απάτης με κάρτες το 2025. Έναντι των προηγούμενων ετών, σύμφωνα με στοιχεία

Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία αποτυπώνονται στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που δόθηκε στη δημοσιότητα πρόσφατα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κόσμος είναι πιο αφυπνισμένος. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι έχουμε και μια νέα μορφή απάτης. Παίρνουν τηλέφωνο συχνά και σε ενημερώνουν για τάχα βλάβη. Τώρα είναι της περίοδου αυτό το στυλ απάτης και κυρίως στους μεγαλύτερους ηλικία. Σου λένε έχει βλάβη κάποιο σωλήνα στο ρεύμα και τα σχετικά και έρχονται στο σπίτι και σου κάνουν ρυφιφί. Λοιπόν, αυτό είναι από τα θέματα που πρέπει να ενημερώσουμε και τους ανθρώπους μας. Η αστυνομία προειδοποιεί ακόμα και για νέα προσπάθεια εξαπάτησης με μήνυμα για πρόστιμο από την τροχέα. Τα μηνύματα αυτά έρχονται από SMS, δεν ανοίγουμε τίποτα, δεν πατάμε κανένα link. Κανένας δεν πρέπει να μας ζητάει τα στοιχεία της κάρτας μας, προσωπικά δεδομένα και όλα αυτά. Δεν πατάμε τίποτα, έχουμε το νου μας, ενημερώνουμε τους γονείς μας, τα αδέρφια μας, τους πάντες. Λίγο να μην έχεις το νου σου, μπορεί να την πατήσεις. Έρχομαι σε πολύ λίγο να σου πω μια νέα έρευνα που έδειξε ότι όσο πιο πολύ βρίζει κάποιος, είναι πιο έξυπνος. Ναι, όντως. Τώρα όμως μένεις μαζί μου, δεν πας πουθενά.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχτάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
6: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
8: Παλμός 96,5.
9: Αν τώρα άνοιξες το ραδιόφωνο σου, είσαι στον Παλμό στους 96 και 5, Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο και είμαστε μαζί παρέα κάθε μέρα από τις 8 μέχρι και τις 11 Δευτέρα και Παρασκευή. Θέλω να πω χρόνια πολλά στο Σεραφείμ που έχει την ονομαστική του εορτή και έτσι καθώς έχει πει καλά καλά για τα καλά η Τετάρτη, ήρθε ο τέταρτος πάει ο εβδόματος, πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο όπου και θα κάνουμε λογικά την πρώτη μας βουτιά. Θέλω έτσι να σας πω κάτι. Άμα αγχώνεστε, άμα νιώθετε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά στη ζωή σας, όπα όπα, μπάστα. Δείτε την αλλιώς, πάρτε το αλλιώς. Χαμογελάστε, φορέστε την πιο φωτεινή σας διάθεση, το πιο φωτεινό σας χαμόγελο, γιατί σε αυτή τη ζωή υπάρχουν χίλιοι λόγοι να χαμογελάμε και να είμαστε χαρούμενοι. Μένεις εδώ μέχρι και τις 11, παρέα μαζί μου, τώρα Άννα Βύση και το καινούργιο της τραγούδι.

10 λεπτά μετά τις 9 και πάμε τώρα σε ένα θέμα που μάλλον θα δικαιώσει πάρα πολύ κόσμο πρωί-πρωί. Είσαι στον Παλμό 96 και 5, Αντιγόνη Θεοδώρου στο μικρόφωνο και οι έρευνες μίλησαν. Οι μελέτες αποφάνθηκαν. Οι άνθρωποι που βρίζουν συχνά ίσως τελικά να είναι πιο έξυπνοι, πιο δημιουργικοί και πιο ειλικρινείς από τους υπόλοιπους. Οι βρισχές λοιπόν είναι δείγμα ευφυΐας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι άτομα με πλούσιο λεξιλόγιο και μεγαλύτερη ευχέρεια στο λόγο μπορούσαν να σκεφτούν πολύ περισσότερες βρισχές και το βρίσιμο δεν θεωρείται απαραίτητα ένδειξη χαμηλού επίπεδου, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις συνδέεται με γλωσσική ευφυΐα και κοινωνική νοημοσύνη βεβαίως. Ατσάτσα, λοιπόν. Άλλες μελέτες λοιπόν έδειξαν ότι όσοι βρίζουν εκφράζουν πιο άμεσα τα συναισθήματά τους και λένε λιγότερα ψέματα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Και έχει κι άλλο. Φαίνεται ότι η βρισιά βοηθάει ακόμα και στη διαχείριση του πόνου. Σε πειράματα, άνθρωποι που έβριζαν περισσότερο όταν πονούσαν ή όταν έκαναν έντονη άσκηση, άντεχαν περισσότερο. Οπότε βρίστε ελεύθερα. Οι επιστήμονες μίλησαν και λένε ότι το βρίσιμο λειτουργεί σαν εκτόνωση. Αντί να αντιδράσεις για παράδειγμα σωματικά, βρίζεις. Την επόμενη φορά που κάποιος θα βρίσει, ίσως τελικά να μην είναι μόνο εκνευρισμένος, να είναι ιδιοφυΐα και να έχει υψηλό IQ. Ενημερώστε και τους γύρω σας για αυτό το πάρα πολύ σπουδαίο νέο που σας φέρνω. Σε πολύ λίγο θα μείνεις στον Παλμό 96 και 5, γιατί σήμερα έχουμε μια καλεσμένη που έχει καταφέρει να χτίσει τη δική της δυνατή παρουσία μέσα από τα social media, να εκφράζει την Gen Z χωρίς φίλτρα και να επηρεάζει καθημερινά χιλιάδες νέους με το δικό της ιδιαίτερο τρόπο. Ένα post της χιλιάδες like. Σε πολύ λίγο, στον Παλμό, στους 96 και 5, δεν φεύγει κανείς.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Πάμε λοιπόν τώρα στα νέα του Σαββατοκύριακου σε αυτή την πόλη, γιατί σας έχω ένα για φαγητό και ένα για αθλητισμό. Με τι να ξεκινήσω? Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το φαγητό, δεν σας ρωτάω καν. Έχουμε food festival, κυρίες και κύριοι. 4 μέρες γεμάτες street food, μουσική και λιχουδιές. Από τις 7 έως και τις 10 Μαΐου θα στηθεί φεστιβάλ στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού, στο κέντρο Καράκεντρο της Τούμπας, Κλεάνθους 57. Food festival λοιπόν. Ώρες λειτουργίας καθημερινές από τις 5 έως και τις 12 και το Σαββατοκύριακο τώρα που μας έρχεται από τις 12 το πρωί μέχρι και τις 12 το βράδυ. Ένα φεστιβάλ τέλειο, ό,τι πρέπει για να περάσεις υπέροχες στιγμές με την οικογένειά σου, με τα παιδιά σου, με το φίλο σου, τη φίλη σου, με όποιον θέλεις. Το φεστιβάλ θα έχει μπέργκερ, hot dog, γλυκά, κοκτέιλ, street food από διάφορες κουζίνες και εννοείται live μουσική και events. Το καλύτερο όμως από όλα είναι ότι η είσοδος είναι δωρεάν, οπότε αν ψάχνεις βόλτα για φαγητό, για μουσική και προφανώς για καλή παρέα, μάλλον βρήκες τι θα κάνεις τις επόμενες μέρες. Δεν μένουμε όμως εδώ, γιατί έχουμε και ένα νέο για τον αθλητισμό και συγκεκριμένα τρέχουμε για καλό σκοπό. Την Κυριακή 10 Μαΐου, σημειώστε το, έρχεται το 10ο πανόραμα Charity Run με Λίνα Λαζαρίδου. Ένας φιλανθρωπικός αγώνας δρόμου με διαδρομές 10 χιλιόμετρα, 5 αλλά και 2 για όλες τις ηλικίες, ρε παιδί μου, και για όλα τα επίπεδα. Να σημειώσουμε επίσης ότι όλα τα έσοδα θα διατεθούν για καλό σκοπό και θα υποστηρίξουν τη Λάμψη, την Αντιρίδα και το ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίληρο. Οι συμμετέχοντες θα τρέξουν μέσα στους δρόμους του πανοράματος, θα τερματίσουν στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο πάνω στο πανόραμα και πέρυσι συμμετείχαν 2.000 άνθρωποι. Ελπίζουμε φέτος να ξεπεράσει την περσινή συμμετοχή. Και αν τρέχεις είτε σοβαρά είτε απλά θέλεις να περπατήσεις, να αθληθείς, να συμμετέχεις σε κάτι όμορφο, αξίζει. Τρέχουμε για καλό σκοπό, είναι η ευκαιρία έτσι να δείξουμε την αγάπη μας στους συνανθρώπους μας, να περάσουμε όμορφες στιγμές. Τώρα έρχεται Νίκος Μακρόπουλος, σε πολύ λίγο επιστρέφω για τη ζωδιακή σου ενημέρωση. Δεν σε ξεχνάω, σου φέρνω τα καλύτερα, δεν φεύγεις, δεν το κουνάς.
1: Πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: Νταμιάνο Ντέιβιντ, The First Time, ένα τραγούδι που με ανεβάζει πάρα πολύ ψυχολογικά. Όσο με έχει ανεβάσει και ο σημερινός καιρός, όμως δεν σας έχω ξεχάσει, γιατί τι ώρα είναι. Ώρα για ζώδια. Η σημερινή Τετάρτη έχει πάρα πολλά νεύρα, αποκαλύψεις, παρασκήνιο, αλλά κυρίως ξεκαθαρίσματα. Ανοίξτε τα αυτιά σας. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο και φύγαμε. Είναι από τις μέρες που εύκολα μπορείς να πεις σίγουρα κάτι πάνω στα νεύρα σου και μετά να το μετανιώνεις. Απ' την άλλη όμως μπορείς να δεις πιο καθαρά ανθρώπους, καταστάσεις και τις σχέσεις εκείνες που να σε έχουν πια κουράσει. Από πού να ξεκινήσω, Όπως πάντα από τον κρυό. Στα επαγγελματικά σου, κρυέ μου, έχεις πολύ ένταση και πίεση. Αλλά αν κρατήσεις την ψυχραιμία σου, να ξέρεις πως μπορείς να βγεις κερδισμένος πρώτα από τη συζήτηση και τη συνεργασία. Κορμί και αλάτι όπως πάντα. Στα προσωπικά σου, κρυέ μου, δεν πρέπει να απαντήσεις πάνω στα νεύρα σου, γιατί εύκολα θα δημιουργήσεις παρεξηγήσεις σε φιλίες και σχέσεις. Τα βράκια μου, ο μήνας σας. Λοιπόν, στα επαγγελματικά σας θα υπάρξει παρασκήνιο και εντάσεις, πρέπει να μείνετε ήρεμοι και κυρίως να παρατηρήσετε. Δεν χρειάζεται σόνι και ντεν να απαντάτε σε όλα, ενώ στα προσωπικά σας να ξέρετε πως κάποιος ή κάποια περιμένει λίγη παραπάνω προσοχή από εσάς. Διδυμάκια μου, πρέπει στα προσωπικά σας να προσέξετε λίγο τα λόγια σας, γιατί θα έχετε παρεξηγήσεις τόσο σε σχέσεις, όσο σε φιλίες, όσο στην οικογένεια. Και στα επαγγελματικά σας να ξέρετε πως η επικοινωνία θα σας σώσει σήμερα, αρκεί να μην μιλήσετε παρορμητικά, να προσέξετε τα λόγια σας. Μετρημένα, έτσι. Καρκινάκια, το δράμα σας ακολουθεί και αυτό το μήνα όπως πάντα. Στα οικονομικά σας ξοδεύετε αλόγιστα. Σκέφτεστε όμως μια αγορά την οποία ίσως ήρθε η ώρα και να κάνετε. Επαγγελματικά και προσωπικά τραβάτε τα βλέμματα, γι' αυτό κρατήστε χαμηλούς τόνους και κυρίως μη δίνετε αφορμές στο νου σας. Και συνεχίζουμε, θα το λέω και θα το ξαναλέω μέχρι να σβήσει ο ήλιος, με το καλύτερο ζώδιο του αστρολογικού χάρτη. Λιονταράκια μου, για σας λέω, έτσι. Στα επαγγελματικά μας μπορούμε να τραβήξουμε τα βλέμματα σήμερα, ωστόσο πρέπει να κρατήσουμε και χαμηλούς τόνους, γιατί θα ξοδέψουμε πολλά χρήματα αυτό το διάστημα, οπότε όχι έξοδα εντυπωσιασμού. Και στα προσωπικά μας μπορεί μια κουβέντα να μας πειράξει περισσότερο από όσο δείχνουμε λίγο το νου μας. Από ό,τι βλέπω μπορεί να γνωρίσουμε και κάποιον. Βρε λες. Θα κλείσω με τους Παρθένους, το part 1 των ζωδίων. Τι να πω, στα επαγγελματικά σας θέλετε οργάνωση, όμως πρέπει να είστε και λίγο ευέλικτοι. Στα οικονομικά σας πρέπει να βάλετε πρόγραμμα για να βοηθηθείτε. Αλλιώς σας βλέπω να χάνετε πολλά χρήματα σε αγορές ή στον τζόγο. Οπα, οπα. Και στο προσωπικό σας επίπεδο, καλό είναι να μην αναλύετε υπερβολικά συμπεριφορές και καταστάσεις, γιατί μόνο εσείς στο τέλος θα βγείτε χαμένοι. Και κάπου εδώ ήταν και το πρώτο part των ζωδίων για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω για το ζυγό μου, για το σκορπιό μου, για το τοξότη μου. Δεν σας ξεχνάω, δεν φεύγει κανένας. Περιμένετε το παρτού.
1: Πίνασες, έλα Εύοσμο. Έλα Bradley Bakery. Χτύπα γεύσης, χτύπα απόλαυση. Γιατί εδώ, όπως ψήνεται το χειροποίητο ψωμάκι, έτσι ψήνεσαι και εσύ όταν βρίσκεσαι μπροστά στα καλύτερα cinnamon rolls της πόλης με τις πιο απίθανες γεύσεις. Στα τσουρέκια, τα soft cookies και τις απίστευτες sugar free και vegan επιλογές. Και επειδή η μέρα δεν ξεκινάει χωρίς καφέ, με 2 ευρώ παίρνεις και καφέ και νεράκι. Bradley Bakery. Αριστοτέλους 54, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-759-203.
2: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Σταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
3: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.

0: Θερμός 96,5.
1: 39 λεπτά μετά τις 9 και δεν σας έχω ξεχάσει. Στο σπίτι της... Εννοείται πάμε στα ζώδια παρτού. Ελένη Φουρέιρα και φύγαμε. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, μα φυσικά στους ζυγούς. Στα επαγγελματικά σας, οι συνεργασίες και επαφές, να ξέρετε πως θέλουν διπλωματία, ενώ στα οικονομικά σας ένα έξοδο για το σπίτι ή μια προσωπική ανάγκη μπορεί να σας πιέσει λίγο, έτσι. Και στα προσωπικά σας πρέπει να βάλετε όρια επιτέλους, χωρίς ενοχές, μα κυρίως χωρίς ξεσπάσματα, γιατί βγαίνετε φάουλ στο τέλος. Θα περάσουμε στους σκορπιούς, τα επαγγελματικά σας. Να ξέρετε πως η διαίσθηση που έχετε είναι πολύ δυνατή και καταλαβαίνετε τα πράγματα πριν καν υποθούν. Ακούστε το ένστικτό σας. Το ίδιο και στα προσωπικά σας, έτσι. Και θα περάσω και στους τοξότες. Επαγγελματικά έχετε πολλές ευκαιρίες, ωστόσο θέλει υπομονή και κυρίως σωστή διαχείριση. Ενώ στα ερωτικά σας έχετε λίγο ανάγκη να ξεφύγετε από τη ρουτίνα. Αν είστε ελεύθεροι, να που μπορεί και να γνωρίσετε κάποιον ή κάποια. Ενώ εγώ καιρή μου, επαγγελματικά θέλετε να ελέγξετε τα πάντα. Σήμερα όμως... Και αυτή την εβδομάδα γενικότερα να ξέρεις πως δεν περνάνε όλα από το χέρι σου. Και θα ήταν ψέμα αν πω ότι στα προσωπικά σας δεν γίνεστε πάρα πολύ αυστηροί. Είστε πολύ αυστηροί το τελευταίο διάστημα με ανθρώπους που πραγματικά νοιάζονται για σας. Χαμηλώστε τους τόνους, γιατί χάνετε το δίκιο σας. Και άνθρωποι που σας αγαπάνε πραγματικά θα εναντιωθούν μαζί σας. Κρίμα δεν είναι? Επόμενο ζώδιο, η υδροχόη αυτής της παρέας. Οι ιδέες σας στα επαγγελματικά σας, να ξέρεις πως μπορούν να ξεχωρίσουν και να σου φέρουν κάτι θετικό. Ενώ στα οικονομικά σου σκέφτεσαι νέους τρόπους να αυξήσεις τα έσοδά σου. Πρόσεχε όμως, μην πέσεις σε παγίδες, γιατί πίσω από το τυρί ως γνωστόν είναι η φάκα. Και έτσι με την Ελένη Φουρέιρα θα κλείσουμε με τους ηχθείς, τα ψαράκια μας. Η μαμά μου, θα το λέω κάθε μέρα, η νυχθείς, καλημέρα μαμά. Επαγγελματικά, μην επηρεάζεστε τόσο από το κλίμα που επικρατεί γύρω σας και κρατήστε τη συγκέντρωσή σας. Και στα προσωπικά σας έχετε επιτέλους ανάγκη από ξεκούραση, ηρεμία και λίγο χρόνο αποκλειστικά και μόνο για σας. Αυτά ήταν τα ζώδια μας για σήμερα. Ελπίζω να σας έφερα ευχάριστα νέα. Δεν πέφτουμε, δεν ανεβαίνουμε, μένουμε σε μια ευθεία γραμμή. Τώρα έμεινε εδώ, Στέλιος Ρόκος, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: αγάπη.
1: Εδώ είμαστε, έχουμε μείνει εδώ, δεν έχουμε πάει πουθενά και ήρθε η ώρα να κάνουμε άλλη μία βολτίτσα στους δρόμους αυτής της πόλης. Τι γίνεται, για να δούμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, όλα κυλάνε πάρα πολύ ομαλά, περιφερειακός τέλεια, ρέει σαν νερό. Και στο κέντρο αυτής της πόλης, μόνο στην Τζιμισκή, στην Κατσιμίδη και στη Δραγούμη συναντάμε κάποιες καθυστερήσεις. Θέλω να μου πηγαίνετε σιγά σιγά, να μην μου βιάζετε, να φοράτε τη ζώνη σας και να περνάτε καλά. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε, να βρίζουμε και γενικά να δημιουργούμε εντάσεις. Και τώρα θέλω να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Έγινε μια έρευνα η οποία έδειξε γιατί αγαπάμε τόσο πολύ τη Θεσσαλονίκη. Οι κάτοικοι αυτής της πανέμορφης πόλης, όλοι εμείς, φημιζόμαστε για το χαλαρό και απολαυστικό τρόπο ζωής μας που συχνά περιγράφεται ως σαλονικιώτικος. Τι σημαίνει αυτό? Αποτελείται από καθημερινές, απλές, καλές συνήθειες. Ποιες είναι αυτές? Λοιπόν, έχουμε και λέμε καφές και χαλάρωση, καφεδάρα, παραλία, άραγμα, γεια σας. Δεύτερη συνήθεια, βόλτα στην παραλία τα σουγού. Όλοι σκάμε σαν τα πρόβατα και ατενίζουμε έτσι το απέραντο γαλάζιο και τον ήλιο. Νούμερο 3 συνήθεια, οι γαστρονομικές μας απολαύσεις. Αν δεν φάμε μέσα στην εβδομάδα, είναι σαν να μην ζούμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για μας. Έχουμε έμφυτη αγάπη για το φαγητό. Δεν αλλάζει αυτό. Τέταρτη συνήθεια που υπάρχει εδώ και όχι τόσο στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας είναι η έντονη κοινωνικότητά μας. Έχουμε θερμές σχέσεις, όχι επιφανειακές. Και αυτό μας διαφοροποιεί, ρε παιδιά. Και άλλες συνήθειες που μας διαφοροποιούν από Αθήνα, από νησιά, από την υπόλοιπη Ελλάδα είναι η αξιοποίηση του πρασίνου, η έντονη πολιτιστική μας ζωή και κυρίως η ποδηλασία. Έχουμε το ποδηλατό δρόμό μας, έντονη χρήση του ποδηλάτου στην παραλία και το κέντρο της πόλης είναι μια συνήθεια που έχει κερδίσει αρκετό έδαφος τα τελευταία χρόνια. Εσείς για πείτε μου τώρα στο Viber στο 6931 35 70 27, ποια από αυτές τις συνήθειες έχετε έτσι στην καθημερινότητά σας αλλά και στα Σαββατοκύριακα? Τώρα όμως έρχεται Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε, γιατί το παν είναι να περνάμε καλά, αλλιώς έχει κάποιο νόημα?

Και έτσι δυναμικά όπως έχει μπει η Τετάρτη και έτσι ακόμα πιο δυναμικά όπως έρχεται το καλοκαίρι, πάμε σε ένα κουσκουσάκι. Γιατί πώς πάμε από κουσκουσάκια? Holly Dolly Song στο background και πάμε να συζητήσουμε ένα θέμα που απασχολεί, διχάζει καθημερινά κοινωνίες, οικογένειες, φιλίες και ζευγάρια. Ο κόσμος ζηλεύει, παιδιά, ζηλεύει πάρα πολύ και εγώ είμαι εδώ για να σου πω τρεις ενδείξεις ότι κάποιος σε ζηλεύει. Ανοίξτε τα αυτιά σας, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Νούμερο 1. Δεν χαίρεται με τη χαρά σου. Μπορεί να σου λέει μπράβο, αλλά η ενέργειά του, τα μάτια του δείχνουν το αντίθετο. Υποβαθμίζει διαρκώς τις επιτυχίες σου, αλλάζει θέμα ή προσπαθεί να σε κάνει να νιώσεις ότι okay, δεν έκανες κάτι σπουδαίο. Toxic καρα toxic. Και περνάω στο νούμερο 2. Σε συγκρίνει διαρκώς με τους άλλους. Ό,τι και να πετύχεις, πάντα θα βρίσκει κάποιον καλύτερο από σένα. Αντί να σε στηρίζει, προσπαθεί με κάθε τρόπο να μειώσει την αυτοπεποίθησή σου. Μέσα από συγκρίσεις και προπάντων μέσα από ειρωνικά σχόλια. Οπότε το νου σου, άμα εντοπίζεις αυτές τις συμπεριφορές, να ξέρεις πως σε ζηλεύει. Και το τρίτο, το κυριότερο για μένα ως Αντιγόνη, η νούμερο ένα ένδειξη ότι σε ζηλεύει είναι η εξής. Εξαφανίζεται όταν πηγαίνεις καλά στη ζωή σου, στα δύσκολα. Ο πρώτος έχει να σε στηρίξει, να κλάψει, αού, έρχομαι, σοκολάτες, γλυκά. Όταν όμως αρχίζεις και προχωράς, ανεβαίνεις, εξελίσσεσαι, λάμπεις, ξαφνικά ως εκ διαμαγείας Λούις απομακρύνεται, γίνεται ψυχρός και κρατάει αποστάσεις. Να πω ότι δεν τα είπα, τα έχω πει και τα έχω ξαναπεί. Θέλω να μου γράψεις ευθύς αμέσως στο Viber 6931357027 καθώς και στα social αυτού του σταθμού. Τι γνώμη σου, ποιες από αυτές τις συμπεριφορές εντοπίζεις καθημερινά για να τις συζητήσουμε στο υπόλοιπο της εβδομάδας. Να σου

πω κιόλας ότι στο καρφιτσωμένο post στο Instagram θα δεις να κληρώνουμε δύο ολοκένουργια iPhone 17 Pro, τα οποία θα γίνουν δικά σου post. Αρκεί να τα διεκδικήσεις, θα πάρεις μέρος στην κλήρωση και που ξέρεις, αυτό το καλοκαίρι μπορεί να γίνει το πιο ευτυχισμένο της ζωής σου. Δεν το κουνάς, μένεις εδώ. Σε πολύ λίγο έχω μια σούπερ καλεσμένη με την οποία θα κάνουμε κουσκουσάκι, σουσού ανελέητο. Δεν το κουνάς. Τώρα όμως έρχεται τραγουδάρα που θα σου ανεβάσει. Δεν το κουνάς, μένεις μαζί μου.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι, bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών, θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται. Όλες τις εποχές.
8: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάι μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons! Coupons!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
14: Η επιχείρησή σου θέλει reboot? Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
15: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
16: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας.
0: Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
10: Παλμός 96,5.
17: Καλημέρα, καλημέρα. 8 λεπτά μετά τις 10 είσαι στο πρωινό στο Παλμό στους 96 και 5. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα να καλωσορίσω τη σημερινή μας καλεσμένη. Έχουμε μαζί μας μία υπέροχη γυναίκα, μία κοπέλα που έχει καταφέρει να χτίσει τη δική της δυνατή παρουσία μέσα στα social media, να εκφράζει την Gen Z χωρίς φίλτρα και να επηρεάζει καθημερινά χιλιάδες νέους ανθρώπους με το δικό της μοναδικό ιδιαίτερο τρόπο. Μιλάμε για μια δημιουργό περιεχομένου που ξέρει να συνδυάζει αισθητική, χιούμορ, αλήθεια και προφανώς γύρω από το όνομά της έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη online κοινότητα που την ακολουθεί φανατικά σε κάθε της βήμα, κάθε της post, χιλιάδες like και αλληλεπιδράσεις. Σοφία από το The Only Way Out Is Through, καλώς ήρθες στον Παλμό στους 96 και 5.
18: Καλά σας βρήκα.
17: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είσαι, τι κάνεις?
18: Είμαι πολύ καλά. Είναι πολύ πρωί για εμένα, αλλά είστε εξαιρετική παρέα, οπότε είμαι τέλεια.
17: Είμαστε, η αλήθεια είναι. Και εντάξει, τώρα σε ακούει αρκετός κόσμος και σίγουρα θέλει να μάθει πώς σου ήρθε αυτή η σελίδα με αυτά τα υπέροχα coach που γράφεις καθημερινά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό,
18: ναι,
17: Σοφία?
18: Ναι, θα σου πω. Ήταν 2024, Αύγουστος, έχει 1,5 χρόνο περίπου, και κυριολεκτικά δεν είχα απολύτως τίποτα να κάνω. Ήταν καλοκαίρι, είχα χαλαρώσει πάρα πολύ με τη θάλασσα, με την Πανσέλινο και τα σχετικά, και μου ήρθε απλά μια ουρανοκατέβατη ιδέα ότι θα ήθελα να ανοίξω ένα προφίλ και να βάζω όλες μου τις σκέψεις.
17: Και αυτές οι σκέψεις, ρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν να εκφράζουν όλο αυτό τον κόσμο? Πώς το κάνεις αυτό?
18: Θα σου πω, το πρώτο νούμερο, ένα κριτήριο, ήταν ότι δεν θέλω να σκέφτομαι δεύτερη φορά αυτό που ανεβάζω. Δεν υπήρχε second thought και απλώς ό,τι σκεφτόμουν χωρίς κανένα φίλτρο, όπως είπες, ανέβαινε. Και ανέβαινε κάθε μέρα 3 post, 4 post, και με αυτή τη συνέχεια κάπως ο κόσμος είδε κάποια πράγματα που ταυτιζόταν με αυτά και έγινε σαν ντόμινο όλη η κατάσταση. Γιατί και εγώ προσπαθούσα εξ αρχής να ακολουθώ κόσμο που θεωρώ ότι θα ενδιαφερόταν γι' αυτό. Και με το που βλέπαν το προφίλ μου, απλώς υπήρχε πολύ μεγάλη απήχηση. Κάνανε follow και συνεχίζανε κάθε
17: μέρα.
18: Να
17: πούμε ότι σε όλη τη χώρα έχεις φανατικούς θαυμαστές. Κάθε φορά που πηγαίνω και στην Αθήνα και στα Χανιά, βλέπω αυτοκόλλητά σου. Έχεις καταφέρει να υπάρχεις σε κάθε δρόμο αυτής της χώρας. Αυτό σίγουρα λέει πάρα πολλά. Αυτό που σίγουρα δεν ξέρουν οι περισσότεροι είναι το προφίλ σου, ποια είσαι, ούτε καν το πρόσωπό σου. Είσαι εδώ incognito. Να πούμε, και δεν θα αποκαλύψεις προφανώς ακόμα το πρόσωπό σου. Να πούμε ότι αυτό που δεν ξέρουν είναι σίγουρα οι σπουδές σου. Θέλεις να μας πεις κάποια πράγματα για αυτές? Γιατί μόλις πληροφορήθηκα ότι έχεις έτσι διαγράψει ακαδημαϊκή πορεία που ο κόσμος θέλει να τη μάθει.
18: Θα σου πω, εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη, σπούδασα διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Και μετά έκανα και ένα μεταπτυχιακό στο Άμστερνταμ, πάνω στο digital business. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι κάπως είναι σχετικό αυτό που σπούδασα με αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Αλλά εντάξει, δεν θεωρώ ότι έπαιξε και τόσο μεγάλο ρόλο αυτό.
17: Ή και έπαιξε πάρα πολλούς ρόλους.
18: Ναι.
17: Πιστεύεις ότι οι σπουδές βοηθούν σήμερα πραγματικά έναν νέο άνθρωπο ή τον μπερδεύουν, δεδομένου ότι η πλειονότητα των νέων δεν αποκαθίστανται επαγγελματικά σε αυτό το οποίο σπουδάζουν?
18: Ναι, είναι μια σημαντική ερώτηση αυτή. Θα σου πω, εγώ η δική μου εμπειρία προσωπική, γιατί εγώ έχω επιλέξει να ασχοληθώ με την επιχειρηματικότητα, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι κάτι που βοήθησε, οι δικές μου οι σπουδές βοήθησαν εν μέρη. Δεν θεωρώ ότι με βοήθησαν στο 100% ή ότι σπουδάζοντας αποκαταστάθηκα ή υπήρχε ένα μέλλον ξεκάθαρο για εμένα.
17: Ωστόσο, πήρες όλα εκείνα τα skills και όλα τα εφόδια, άνοιξαν οι προσλαμβάνουσές σου, ειδικά ούσα στο Άμστερνταμ. Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και τώρα που σε γνωρίζω από κοντά και βλέπω πώς κινείσαι, και σίγουρα όλοι όσοι μας ακούν θα θέλανε να σε γνωρίσουν, καταλαβαίνω από πού πηγάζουν όλες αυτές οι σκέψεις και όλα αυτά τα υπέροχα τα οποία γράφεις. Και έτσι άλλη μια ερώτηση που μπορώ και πρέπει να σου κάνω, σίγουρα θα θέλουν οι περισσότεροι να ακούσουν, όταν ανεβάζεις ένα post και βλέπεις μέσα σε δευτερόλεπτα χιλιάδες like, να γίνεται πανικός, αναδημοσιεύσεις η μία να διαδέχονται την άλλη. Τι σκέφτεσαι, συνειδητοποιείς ότι όλες αυτές οι αναδημοσιεύσεις αντικατοπτρίζουν ανθρώπους που βιώνουν ακριβώς το ίδιο με αυτό που βιώνεις εσύ?
18: Είναι πολύ, πολύ ωραίο αυτό. Πολλές φορές το σκέφτομαι και σου ξαναλέω, δεν σκέφτομαι δεύτερη φορά τι θα βάλω. Είναι όλο τελείως αφιλτράριστο και μου αρέσει αυτή η ανταπόκριση, γιατί βλέπω σε πραγματικό χρόνο πως κάτι που σκέφτομαι, ενδεχομένως είχα σκεφτεί πριν λίγες μέρες, απευθείας πιάνει τόπο, να το πω. Ταυτίζεται και ο κόσμος. Είναι πολύ ωραίο αίσθημα αυτό. Και μ' αρέσει γενικά και να το τεστάρω, δηλαδή να βάζω διαφορετικά πράγματα μέσα στο ίδιο post, να είναι λίγο αμφιλεγόμενα, το ένα να είναι αντίθετο από το άλλο και να υπάρχει έτσι λίγο διαφορετικότητα.
17: Και η Gen Z σε ακολουθεί όχι απλά πιστά. Εγώ θα πω ότι είσαι η βασίλισσα της Gen Z αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν το λέω έτσι. Η απήχησή σου είναι απίστευτη σε αυτή τη νέα γενιά που κάτι βλέπει σε σένα. Τώρα θα βάλω έναν Μιχάλη Χατζηγιάννη,
18: τέλος,
17: χωρίς αναπνοή, τέλος, για να επιστρέψουμε με πιο σουσού, πιο κουσκουσάκι, που ο κόσμος περιμένει να ακούσει από εμάς. Δεν φεύγει κανένας.

0: Είμαστε εδώ, δεν έχουμε πάει πουθενά. Η Σοφία είναι μαζί μας και πρέπει να βγει από το στόμα μου μια ερώτηση που περιμένει όλο το Instagram αυτή τη στιγμή. Κεφάλαιο Γιώργος. Έχουμε αποκηρύξει το συγκεκριμένο όνομα ως το μεγαλύτερο red flag σε αντρικό όνομα. Να πω ότι διαφωνώ, θα είμαι ψεύτρα. Πώς και αυτό, μήπως έχεις εμπνευστεί από κάποιες σχέσεις? Λέω εγώ τώρα, θέλω έτσι να μου πεις, ναι, για το Γιώργο αρχικά.
1: Ωραία, το περίμενα αυτό. Θα σου πω, είναι μια ιδέα, ο Γιώργος είναι μια ιδέα. Δεν είναι ένα άτομο συγκεκριμένο.
0: Είναι και άτομα, γιατί τυχαίνει όλοι οι Γιώργοι να είναι red flag.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Το ανακαλύπτουμε στην πορεία αυτό, χωρίς να το ξέραμε πριν να δημιουργήσουμε αυτό το κίνημα σε εισαγωγικά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι το πιο κοινό όνομα στην Ελλάδα, οπότε και οι πιθανότητες είναι να είναι το πιο μεγάλο red flag. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια fancy ιστορία γύρω από αυτό το συγκεκριμένο όνομα.
0: Που να μην οδηγεί και στο ίδιο έτσι αποτέλεσμα, μπορώ, ναι, να πω. Και υπήρχε, οφείλω να το ρωτήσω, κάποιος Γιώργος ο οποίος σε ενέπνευσε να ξεκινήσεις αυτό το κίνημα, την κοινότητα να πω?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε κάποιος Γιώργος όταν είπα να ασχοληθώ.
0: Εντάξει, αυτό δεν το πιστεύω, συγγνώμη κιόλας.
1: Θέλω να σου πω, όταν είπα να ασχοληθώ με αυτό και να... Βασικά ήταν πολύ, πολύ τυχαίο, γιατί πέρσι τέτοια εποχή, λίγο πριν του Άγιο Γιώργη ας πούμε, είπα εγώ, ανεβάζω στο story μου, για το μπλουζάκι, το οποίο τώρα...
0: Το γνωστό, ναι, δεν το λέμε τώρα. Γιώργο, είσαι υπέροχος. Ακριβώς.
1: Και ρωτάω τον κόσμο, θέλετε να το βγάλω αυτό, θέλετε, θα ενδιαφερόσεστε να αγοράσετε κάτι τέτοιο να το φοράτε.
0: Sold out το μπλουζάκι.
1: Ναι, και εγώ το έβαλα για πλάκα αυτό.
0: Και... Αν δεν είναι καθόλου πλάκα, σοφάκι μου, καθόλου πλάκα.
1: Αλήθεια όμως. Και είχε πολύ απήχηση, μπορώ να πω. Ναι. Οπότε, εντάξει. Πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος το ένιωσε, το βίωσε και προσφέρουμε
0: κάτι. Και έτσι
1: είναι
0: μια κατάσταση που αντικατοπτρίζει γενικότερα την Gen Z. Οι σχέσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Εσύ το βιώνεις, ναι, καθημερινά, γιατί φαντάζομαι, εντάξει, το έχω δει κιόλας, λαμβάνεις χιλιάδες μηνύματα γύρω από τις σχέσεις. Η Gen Z δεν ξέρω τελικά άμα ψάχνει αγάπη ή επιβεβαίωση. Ναι, και εν τέλει, ναι, αν τα social media μας κάνουν πιο ανασφαλείς. Δεν ξέρω, εσύ τι πιστεύεις? Μπορείς κάνοντας ένα scroll να δεις κάτι καλύτερο, η εικόνα διαδέχεται η μία την άλλη, και εν τέλει κατά πόσο αληθινός ή μάλλον πόσο επίπλαστος είναι αυτός ο χώρος των social media είναι, και πώς το βιώνεις, ναι, εσύ?
1: Θα σου πω, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο αυτό, η ισορροπία μεταξύ της επιβεβαίωσης και της αγάπης που λες, γιατί πολλοί κόσμος βλέπει ότι the grass is greener on the other side, που λένε ότι όλα είναι πολύ καλύτερα από την άλλη πλευρά.
0: The grass is green, τι είναι αυτό?
1: The grass is greener on the other side.
0: Ότι το γρασίδι είναι πιο πράσινο.
1: Ναι, είναι έκφραση.
0: Ωραίο.
1: Σίγουρα
0: είναι αυτό.
1: Το έχεις ακούσει. Δεν μπορεί.
0: Δεν το έχω ακούσει. The grass is greener on the other side. Ότι από την άλλη πλευρά το γρασίδι είναι, ναι, πιο πράσινο.
1: Ουσιαστικά ότι πάντα υπάρχουν επιλογές. Αυτό που είπες, ότι κάνεις ένα scroll και υπάρχει η επόμενη επιλογή. Και αυτό είναι λίγο...
0: Είναι σαν αυτό που λέμε, το ποτήρι είναι μισογεμάτο.
1: Όχι ακριβώς.
0: Καμία σχέση.
1: Όχι, όχι.
0: Πω. Δεν ξέρω γιατί αυτό μου έχει διαφύγει.
1: Ναι. Ουσιαστικά τα social media θεωρώ ότι μπορούν να μας φέρουν κοντά. Στη θεωρία μπορούν να μας φέρουν πιο κοντά, γιατί όλα είναι πιο εύκολα, αλλά μπορούν να φέρουν και μια μεγάλη απόσταση. Οπότε είναι λίγο πώς το χειρίζεται ο καθένας. Θέλει πολύ αυτοέλεγχο, θέλει προσοχή.
0: Στην πράξη. Εσύ αυτό, ναι, πώς το βιώνεις, που πρέπει συνέχεια καθημερινά να ανεβάζεις το επόμενο ενδιαφέρον post, την επόμενη ενδιαφέρουσα ανάρτηση και να είσαι συνέχεια ενδιαφέρουσα?
1: Ναι.
0: Είναι εύκολο αυτό? Ή σου έρχονται ουρανοκατέβατα, ρε παιδί μου, και λες...
1: Εντάξει.
0: Αυτή είναι.
1: Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ουρανοκατέβατα σίγουρα όχι, είναι από εμπειρίες, από πράγματα που ακούω. Και τώρα, ας πούμε, μπορεί να πάω σπίτι να έχω ακούσει κάτι και να το κάνω quote. Δεν το σκέφτομαι συνειδητά, είναι η αλήθεια. Δεν λέω, α, πρέπει να το κάνω σαν δουλειά. Απλώς βγαίνει σαν μια πηγή. Είναι κάτι μέσα μου και απλά θέλει να βγει και να πάει κάπου.
0: Ξέρεις ποιο θέλω να κάνεις? Σε παρακαλώ. Η παραγωγή εδώ μας ακούει. Παραγωγή, ακούει. Λοιπόν, πληρώνω όσο να κάνεις το εξής quote. Ψηλή ποτέ μη φοβηθείς, από κοντή φυλάξου. Σε γλυπαρό, μπορείς να το κάνεις? Και σε μπλουζάκι και σε χαλί, στα πάντα.
1: Θα το κάνω σε μπλουζάκι.
0: Σε μπλουζάκι έχεις. Το θέλω. Θοδωρή, φέρει, ακούς?
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, θα βάλω το αγαπημένο μου τραγούδι τώρα. Εσείς δυναμώστε. Δεν φεύγει κανείς. Όνειρο θα είναι ξανά. Δεν είμαι ερωτευμένη, αλλά μου αρέσει το τραγούδι.
1: Τέλος.
2: αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά,

0: Νούμερο δεν είναι, σοφάκι μου, όταν βγαίνεις πρώτο ραντεβού και μιλάει για την πρώην του, ανελέητα. Η μόνη λέξη η οποία βγαίνει από το στόμα του είναι εγώ. Και πόσο κακές είναι οι προηγούμενες σχέσεις. Και πάμε στο επόμενο θέμα αυτής της εκπομπής.
1: Με παρακολουθείς.
0: Νομίζω ναι.
1: Τέλεια.
0: Red flags στο πρώτο ραντεβού.
1: Ωραία.
0: Μας έχει απασχολήσει όλες και όλους. Θέλω έτσι να μου πεις τα δικά σου red flag στο πρώτο ραντεβού.
1: Ναι.
0: Όταν κάνεις ένα date. Δεν ξέρω, κάνεις date. Dates.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, έχω κάνει, ξέρω.
0: Ποιο είναι το νούμερο ένα red flag?
1: Νούμερο ένα. Είπες.
0: Γιώργος.
1: Όχι, εντάξει, σίγουρα. Από εδώ και πέρα σίγουρα, αλλά είπες ρε παιδάκι μου, το νούμερο ένα θεωρώ να μιλάει για προηγούμενες σχέσεις.
0: Γιατί γίνεται πάντα ρε παιδί μου, γιατί πάντα.
1: Νομίζω γίνεται κάποιο trigger. Σε βλέπουν, θυμούνται, κάνουν. Α, εδώ βγήκα.
0: Και ας πούμε για την πρώην μου, για να κερδίσω την επόμενη κοπέλα, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν το καταλαβαίνω, πραγματικά.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Στη γυναίκα, για να μην μας πούνε έτσι περίεργες, ποιο είναι το μεγαλύτερο red flag σε μια κοπέλα?
1: Okay. Εντάξει, εγώ δεν είμαι να το κρίνω τόσο. Δεν το έχω δεχτεί προφανώς, αλλά να το πω από τη λογική μου. Φαντάζομαι και το ίδιο επίσης να μιλάει για πρώην σχέσεις.
0: Συμβαίνει πολύ συχνά.
1: Συμβαίνει, ναι. Είναι, νομίζω εμείς οι κοπέλες κάποια πράγματα που κάνουμε είναι ότι μπορεί να θέλουμε να βγούμε και να μην θέλουμε και τόσο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή λίγο επιβεβαίωση.
0: Μωρέ, πρώτο ραντεβού θα βγουν οι περισσότερες.
1: Ναι.
0: Μετά κάνουν ghosting για κάποιο λόγο.
1: Για τις περισσότερες μιλάς τώρα.
0: Για τις περισσότερες, δεν ξέρω. Η Gen Z τι λέει εδώ πέρα?
1: Η Gen Z τι λέει? Νομίζω δεν υπάρχει υπομονή στη Gen Z. Θέλει.
0: Καμία υπομονή. Ναι. Καμία υπομονή. Από την πρώτη φορά τα θέλουμε όλα.
1: Ναι.
0: Στο πιάτο και στο χέρι. Ναι. Τι να σου πω, Βρεσοφάκη, για μένα άλλο ένα red flag είναι όταν το πιο αποθετικό και μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές στη ζωή μου είναι να μιλάει άσχημα στο σερβιτόρο ή σε κάποιον που θα πάει να μας εξυπηρετήσει. Εκεί πέρα μπορώ να μαζέψω τα πράγματά μου, τζαντούλα μου. Τσακ, μπαμ. Λούις, έχω εξαφανιστεί στο πεντάλεπτο.
1: Σου έχει τύχει δηλαδή.
0: Συνέχεια.
1: Συνέχεια.
0: Ναι. Λες και κάποιος μου κάνει πλάκα. Δεν ξέρω γιατί μου συμβαίνει. Έχω θέμα με την αγένεια και πέφτω πάντα πάνω σε αγενείς.
1: Εντάξει,
0: έχει τελειώσει
1: το
0: μια καλή. Δηλαδή και στη γενιά μας το βλέπεις. Ότι μπαίνεις σε ένα μαγαζί, δεν θα πεις καλημέρα. Καλημέρα, πώς είμαστε, θέλω ένα φρέντο εσπρέσο. Ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο. Τι λέτε ρε παιδιά, πού τα έχετε δει αυτά?
1: Υπάρχει αποστασιοποίηση. Θεωρώ ότι παίζουν και τα social media ρόλο σε αυτό.
0: Τα άλλα τα άμαθες στις πόλεις τα νέα? Ότι ένας 20χρονος έτρεχε με 180 στη Μου Δανείων.
1: Κάτι πήρε το αυτή μου.
0: Μήπως θα κάνεις κανένα sticker σχετικό με το. Με αυτά τα, με τις ταχύτητες και με αυτά.
1: Δεν μπλέκω πολύ με ακρότητες τέτοιου στυλ, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, εντάξει, τώρα μιλάμε για κάτι τρελό εδώ πέρα, έτσι. Εγώ να σχολιάσω. Εγώ άφησέ με να μιλάω για τον Γιώργο, για δίδυμους, για. Μπορώ να σου πω για όλα τα ζώδια επίσης. Πράγματα. Εντάξει, όχι τώρα, κατάλαβες.
0: Για το Λέον, τι έχεις να πεις, γιατί εγώ είμαι Λέωνος γνωστό.
1: Εσύ είσαι Λέων, ισχύει. Ή Λέωνος, είστε δυναμικοί, είστε.
0: Με Σκορπιό.
1: Με Σκόρπιο συνεχίζει.
0: Και
1: πάει πιο βαθιά.
0: Στον Ταύρο.
1: Εντάξει, τέλος.
0: Τελείωσε.
1: Τέλος.
0: Δεν έχει κάτι άλλο.
1: Είσαι φωτιά, τι να πω εγώ τώρα γι' αυτό.
0: Ναι. Για το κομμάτι της φιλίας, τι έχεις να πεις? Γιατί πριν από λίγο είπα έτσι για τα τρία βασικά δείγματα ότι κάποιος σε ζηλεύει.
1: Ναι.
0: Εσένα σε ζηλεύουν γενικά? Έχεις εντοπίσει τέτοιες συμπεριφορές? Έχεις τους ίδιους φίλους από το δημοτικό μέχρι και σήμερα? Βλέπεις, κοιτάς τον εαυτό σου να αλλάζει παρέες?
1: Εγώ είμαι δύσκολη γενικά στις παρέες μου.
0: Έλα, γιατί το λέω. Αποκλείεται. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
1: Είμαι αρκετά επιλεκτική. Δεν θα αφήσω κόσμο στον στενό μου κύκλο.
0: Εδώ έχω δεν αφήνεις τον κόσμο να δει το πρόσωπό σου.
1: Ναι, όχι. Έχω την κολλητή μου από το δημοτικό που λες και εσύ, από τον νηπιαγωγείο βασικά, που την αγαπώ πολύ. Και αυτό. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι έχουν μείνει και φίλοι από γυμνάσιο, αλλά δεν. Δεν θα μπουν ρε παιδί μου στον εσωτερικό
0: αυτό
1: κύκλο.
0: Αυτό βλέπω κι εγώ. Κατάλαβες.
1: Είναι ότι δύσκολα. Ο κόσμος θέλει κάτι άλλο από εσένα συνήθως. Ή σε ζηλεύει αυτό που είπες, ότι θα δούνε τι κάνεις.
0: Είναι λυπηρό να το συνειδητοποιείς.
1: Και νομίζω το βλέπεις και εσύ με αυτό που ασχολείσαι.
0: Βέβαια, καμιά φορά οι ωραιότερες στιγμές ζωής μας είναι αυτές που δεν έχουμε ζήσει. Εγώ γραφική συνεχίζω να είμαι.
1: Wow.
0: Είμαι η βασίλισσα της γραφικότητας και εσύ είσαι η βασίλισσα της Gen Z. Τα ωραιότερα πράγματα και οι ωραιότεροι άνθρωποι είναι αυτοί που δεν έχουμε συναντήσει. Τώρα θα βάλω διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με ένα τελευταίο για να κουτσομπολέψουμε και λίγο, γιατί εντάξει, κρατήσαμε πάρα πολύ ψηλά το επίπεδο.
1: Αλήθεια.
0: Δεν νομίζεις?
1: Please, ναι.
0: Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μετά τις διαφημίσεις.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο. Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552. Το Σάββατο 9 Μαΐου, το μαζί σου μπαίνει σε ρυθμούς Afro House. Ο Αθηναίος και ο Two Names ανεβαίνουν στα decks και δίνουν το vibe στην πλατεία Ευόσμου. Μαζί σου Afro Music Party. Σάββατο 9 Μαΐου, μετά τις 5. Παύλου Μελά 29, πλατεία Ευόσμου. Γιατί μαζί σου αυτό το πάρτι θα είναι αξέχαστο.
2: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
0: Επιστρέψαμε. Είστε στο πρωινό με την Αντιγόνη και έχουμε μαζί μας τη Σοφία. Για αποκάλεσε λίγο τη σελίδα σου. The only way out is through.
1: The only way out is through.
0: Και τι σημαίνει?
1: Το οποίο σημαίνει ότι... Κυριολεκτικά σημαίνει ότι ο μόνος τρόπος έξω είναι μέσα. Το οποίο σημαίνει ότι ο μόνος τρόπος να λύσεις κάτι που θέλεις να λύσεις ή που σε απασχολεί είναι να κάνεις μια ενδοσκόπηση, να κοιτάξεις μέσα σου, γιατί εσύ έχεις όλες τις λύσεις.
0: Τι είπες ρε
1: να,
0: τώρα,
1: να.
0: Τι είπες, τρέμω αυτό το μυαλό. Είμαστε τώρα 35 λεπτά που τη ζω εδώ πέρα και τρέμω τι μπορεί να σκεφτεί άλλο αυτό το μυαλό. Μετά το σταμάτα να με σκέφτεσαι, έχω μάτι.
1: Ναι.
0: Μετά το θα σου ευχόμουν τα καλύτερα, αλλά θα καταλήξεις πάλι μαζί μου,
1: ναι,
0: και δεν το θέλω. Μετά από όλα αυτά θα προχωρήσω σε 10 γρήγορες ερωτήσεις. Στη Σοφία από το The Only Way Out Is Through. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
1: Ναι, εννοείται.
0: Σίγουρα.
1: Εννοείται.
0: Θα είναι δύσκολες ερωτήσεις. Μεγάλα
1: βήματα.
0: Πολύ γρήγορες. Λοιπόν, πάμε. Πέτρο, εδώ πέρα έχουμε και το VAR δίπλα. Πάμε. Σχέση, situationship.
1: Σχέση.
0: TikTok ή Instagram.
1: Instagram.
0: Ghosting ή ξεκάθαρο δεν ενδιαφέρομαι αντεγιά.
1: Ξεκάθαρο δεν ενδιαφέρομαι αντεγιά.
0: Έλα, εντάξει, τώρα θα το πιστέψω αυτό. Πάμε παρακάτω. Η Gen Z ερωτεύεται εύκολα ή βαριέται γρήγορα?
1: Βαριέται γρήγορα.
0: Ποιο toxic πράγμα στη σχέση σήμερα? Γιώργος.
1: Γιώργος Δίδυμος.
0: Ποιο μεγάλο red flag σε παρέα?
1: Κρυφή ζηλιά και...
0: Κρυφή.
1: Υποσκάπτουσα, ας πούμε.
0: Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Η μεγαλύτερη ανασφάλεια της γενιάς μας?
1: Εικόνα.
0: Fame ήρεμη, αφήμη δηλαδή, ή να έχεις την ηρεμία σου, την εικόνα σου.
1: Ηρεμία.
0: Δηλαδή, ναι. Πετάμε το The Only Way Out is Through στα σκουπίδια.
1: Κοίταξε, θα σου πω. Εγώ έχω και τα δύο αυτή τη στιγμή όμως.
0: Οπότε... Γιατί δεν έχεις δείξει τη φάτσα σου, ρώτα και εμάς.
1: Ναι, εσύ ξέρεις καλύτερα. Αλλά βρες έναν τρόπο, τον δικό σου τρόπο θα πω.
0: Πώς επηρεάζουν τελικά τα social media την ψυχολογία μας από το 1 μέχρι το 10.
1: Πόσο, 9.
0: 9, ε.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Αφήνω λίγο χώρο.
0: Ένα πράγμα που πρέπει να σταματήσει να κάνει Gen Z χθες. Αλλιώς θα καταστραφεί.
1: Ατελείωτο scrolling και πριν τον ύπνο και με το που ξυπνάει. Δηλαδή αυτά τα δύο είναι καταστροφικά.
0: Μπέτωμα. Ξυπνάει με το TikTok.
1: Ναι.
0: Ήταν 10 σύντομες ερωτήσεις με τη Σοφία από το The Only Way Out is Through. Και πάμε σε μια τελευταία ερώτηση. Ένα πράγμα που θέλεις να θυμάται ο κόσμος από τη Σοφία, από αυτό το κανάλι που έχει αυτή την τεράστια επίχυση. Πώς θέλεις να μείνεις έτσι στις μνήμες όλων μας, ρε Σοφάκη? Θα μας εμφανιστείς αρχικά και τι θέλεις να θυμούνται από σένα?
1: Σίγουρα δεν αποκλείω να εμφανιστώ, δεν είναι κάτι το κρυφό. Κάνω και αρκετά events στα οποία ο κόσμος μπορεί να έρθει να δει ποια είμαι. Αυτό που θέλω να μείνει είναι ότι... Εντάξει, είναι πολύ κλεισέ, θα γίνω και εγώ γραφική μάλλον.
0: Γίνε, εδώ πέρα είσαι με τη βασίλισσα της γραφικότητας. Τα σοκάκια της Μικόνου είναι ελαφρώς λιγότερα γραφικά από τις ατάκες μου.
1: Τέλεια.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Θα πω ότι όντως μπορείς να κάνεις ό,τι σκεφτείς και δεν υπάρχει όριο στο οτιδήποτε θες να κάνεις. Ειδικά με τα social media, ειδικά με την ψηφιακή εποχή στην οποία ζούμε. Ό,τι βάλεις στο μυαλό σου, έστω και λίγο να δεις ότι έχεις ενδιαφέρον ή ταλέντο σε κάτι. Δεν πρέπει να το αφήσεις ούτε μία μέρα. Πρέπει κάθε μέρα να κάνεις κάτι γι' αυτό και αυτό θα σου δώσει πίσω τα πάντα, ας πούμε.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Και αν κάτι άλλο, ως μια θαυμάστρια, ρε παιδί μου, που βλέπει αυτή τη σελίδα, εμένα, που μπορεί να καταλάβει, κάτι μπορεί έτσι να αποκομίσει από αυτή την προσπάθεια, είναι ότι καμιά φορά το να είσαι ο εαυτός σου μπορεί να σε πάει παραπέρα. Μην προσπαθήσεις ποτέ να υποδηθείς κάποια περσόνα, κάποιον άλλον, τον οποιονδήποτε. Με το να είσαι ο εαυτός σου μπορείς να ξεχωρίσεις.
1: Μη φοβάσαι βασικά. Αυτό είναι η ουσία όλων αυτού που λέμε. Γιατί ο φόβος σε κρατάει πίσω, να βγάλεις την ουσία που έχεις ήδη μέσα σου. Δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο.
0: Ήταν η Σοφία από το The Only Way Out is Through. Πάρα πολύ υποδομητική συζήτηση. Μεγάλη χαρά. Ακόμα μεγαλύτερη τιμή που ήσουν εδώ. Ήταν η πρώτη σου συνέντευξη.
1: Όχι.
0: Γράφω.
1: Εντάξει, θα σου πω. Είναι η πρώτη μου συνέντευξη όμως σε σταθμό έτσι, FM, ξέρεις, που δεν είναι μόνο online. Που είναι κανονικό σταθμό, ρε
0: παιδάκι. Και εδώ τώρα έχουμε παρουσίαση. Είμαστε όλοι μαζεμένοι, γιατί όλοι ήθελαν να σε δουν.
1: Ναι.
0: Έχει κομβόι εδώ πέρα. Είναι μπροστά και τα μεγάλα πρόσωπα αυτού του σταθμού. Άμα είναι να αποκαλυφθείς, θα πρέπει να δεσμευθείς εδώ και τώρα ότι θα αποκαλυφθείς σε δικιά μας συνέντευξη, σε δικό μας podcast. Στο μέλλον.
1: Τι μου λες τώρα?
0: Όχι.
1: Να δεσμευτώ?
0: Όχι.
1: Εγώ δεν μπορώ να δεσμευτώ τι θα κάνω αύριο το πρωί τώρα. Μου λες και εσύ τα
0: παιδιά,
1: δικά σου.
0: Παιδιά, έχει δώσει τις πόρτες. Δεν φεύγει από εδώ πέρα. Εντάξει όλα δηλαδή. Δεν πειράζει, Σοφάκη. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Θα σε πείσω. Θα εφαρμόσω, θα βάλω τις μεγάλες δυνάμεις. Θα βάλω τα άλογα μου να τρέξουν. Και να πω ότι δίνουμε δώρο, γιατί πρέπει να δώσουμε και το δώρο μας. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα προσφωνήσω ένα τραγούδι, το οποίο εσείς θα πρέπει να βρείτε στο Viber, στο 6931357027, το όνομα του τραγουδιού και τον καλλιτέχνη. Το όνομα του τραγουδιού και τον καλλιτέχνη. Ξανά, σημειώστε το τηλέφωνο. 6931357027. Το δώρο θα σας τα αποκαλύψω πάρα πολύ λίγο. Τώρα δυναμώνετε την ένταση και επιστρέφω.

0: σα, ήρθε η ώρα για το δώρο. Ακούτε? Είστε συντονισμένοι στον Παλμό σου 96 και 5 Διγόνης Θεοδόρου στο μικρόφωνο. 6-9-31-35-70-27. Λοιπόν, ένας σούπερ ή μία σούπερ τυχερή θα κερδίσει μία δωρεάν υπηρεσία της επιλογής σας. Από το Cat Nails, Τσιμισκή 113, Δημητρίου Γούναρη 47, Μάνος Ογιαννάκη 7, οι οικονομικότερες τιμές της πόλης, φανταστική ποιότητα, νύχια, brow lift, last lift, τα πάντα. Ξέρετε εσείς τα κορίτσια εδώ πέρα, θα πάτε και θα διαλέξετε η μεγάλη νικήτρια ή ο μεγάλος νικητής να το κάνει δώρο στο κορίτσι του και τα σχετικά, την υπηρεσία της επιλογής σας. Λοιπόν, ευθύς αμέσως τώρα εγώ θα βάλω ένα τραγούδι και εσείς θα πρέπει να μου γράψετε στο Viber τον καλλιτέχνη και το όνομα του τραγουδιού. Ο γρηγορότερος θα κερδίσει και το δώρο από το Cat Nails σε μία από τις τρεις διευθύνσεις σε ένα από τα τρία μαγαζιά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σημειώνετε το Viber 6931-35-70-27, ξανά 6931-35-70-27. Ο πιο γρήγορος κερδίζει. Μην αγχώνεστε, εδώ πέρα έχει VAR, έχουν ενεργοποιηθεί όλοι οι μηχανισμοί, υπάρχει μια αξιοκρατία. Θα κερδίσει ο πιο γρήγορος. Μην αγχώνεστε όσο προς αυτό. Λοιπόν, ακούμε. Ξεκινάω να βάζω το τραγούδι. Δυναμώνω. Η πιο γρήγορη, ο πιο γρήγορος θα κερδίσει. Το ξέρετε? Ανέβηκα ψηλά και στάθηκα. Μια υπηρεσία της επιλογής σας από το Cat Nails. Οπα. Βλέπω μηνύματα εδώ. Καθίστε ρε παιδιά. Και το όνομα, και το όνομα θέλουμε. Πω. Δυναμώστε κιόλας όμως, έτσι.
1: Βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
0: Το ξέρετε, σαν να βλέπω εδώ πέρα. Πρέπει να μπει το VAR στη μέση, γιατί έχουμε αρκετούς που το βρήκανε.
1: Δες πως χορεύω
0: πάνω στα deck. Πού είναι το VAR, λοιπόν, εξετάζεται αυτή τη στιγμή το δώρο που θα δοθεί.

0: Λουτσί.
1: Έχουμε νικητή. Το ΒΑΡ μελέτησε. Μια και δυο και τρεις. Εδώ πέρα είναι ο Πέτρος. Το ΒΑΡ, τα παραπονώ, θα σε δω. Λοιπόν, Δανάη δεν έχει επίθετο. Κέρδισε το σούπερ δώρο. Χειροκροτήστε, πάμε. Εδώ χειροκροτάμε. Λοιπόν, Δανάη μου αγαπημένη, κέρδισες μια υπηρεσία της επιλογής σου από το Cut Nails σε όποια από τα τρία μαγαζιά θέλεις. Θα επικοινωνήσουμε ευθύς αμέσως από το σταθμό για να σου πούμε πώς θα εξαργυρώσεις αυτό το φανταστικό δώρο. Συγχαρητήρια, πάντα τόσο γρήγορη, πάντα τόσο τυχερή να πας να κάνεις την υπηρεσία, να ανανεωθείς, βρε παιδάκι μου, το έχεις ανάγκη. Καλοκαιράκι έρχεται. Σας βάζω ένα τραγουδάκι Γιώργο Μαζονάκη και επιστρέφω για να κλείσουμε και τη σημερινή υπέροχη παρέα μας.

μου για τα μηνύματα, για την παρέα, για την ενέργεια, για την αγάπη που μου δίνετε κάθε πρωί. Θέλω να χαμογελάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους σας και κυρίως να είστε ο εαυτός σας. Έτσι θα πάτε μπροστά. Φορέστε την πιο φωτεινή σας διάθεση. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί στις 8 η ώρα ακριβώς, που αλλού, εδώ που χτυπάει η καρδιά της pop μουσικής στον παλμό στους 96 και 5 και θα κλείσω με ένα quote από την αγαπημένη μου σημερινή καλεσμένη The Only Way Out Is Through. Καλημέρα. Ελπίζω η μέρα σας να είναι τόσο όμορφη όσο εγώ.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Παλμός 96,5.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Είστε όλοι συντονισμένοι στον Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Βίβιαν και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Πάμε γρήγορα, γρήγορα να δούμε πώς είναι η κίνηση, πώς είναι και ο καιρός σήμερα. Στους 19 βαθμούς Κελσίου είναι η θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή με αίσθηση θερμοκρασία στους 25. 25 θα φτάσει και κανονικά η θερμοκρασία σήμερα. Οπότε βγάλτε τα καλοκαιρινά σας. Ήρθε η ώρα να γλεντήσουμε, έφτασε το καλοκαίρι. Λοιπόν, η κίνηση. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει ένα πολύ μικρό πρόβλημα στους κεντρικούς άξονες της Καλαμαριάς. Το κέντρο φαίνεται να είναι σε καλύτερη κατάσταση και ο περιφερειακός επίσης. Δυτικά, τώρα που κοιτάω, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ίσως στη Σύνδο πριν το ΔΠΑΕ. Αλλά κατά τα άλλα, είναι μια πολύ χαλαρή μέρα σήμερα και όλα θα πάνε τέλεια. Άμα έχεις κολλήσει εσύ κάπου, απλά βάλε λίγο πιο δυνατά Παλμό στα ηχεία σου. Νίκο Οικονομόπουλος, έχω τώρα με λίγα λόγια, μετά σου έχω και Witchmex, Show Me Love εδώ στο Παλμό 96,5. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Έτσι, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν και οι καινούργοι. Το 1937 το γερμανικό αερόπλοιο Hindenburg καταστρέφεται από πυρκαγιά στην προσγείωσή του στο New Jersey σε ένα από τα πιο διάσημα αεροπορικά δυστυχήματα της ιστορίας. Το 1954 ο Βρετανός δρομέας Roger Bannister γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που τρέχει ένα μίλι σε λιγότερο από 4 λεπτά. Και το 1994 γίνονται τα γένεια της σύραγγας της μάχης, είναι το Channel Tunnel, το οποίο συνδέει το Ηνωμένο Βασίλειο με τη Γαλλία. Σε περίπτωση που δεν τα ήξερες αυτά, μάλλον δεν θα ξέρεις ότι σήμερα έχει γιορτάζει και ο Ιώβ με την Ιώβη και ο Σεραφείμ. Άμα έχεις οποιονδήποτε φίλο, γνωστό, μέλος της οικογένειας σου, ο οποίος έχει οποιοδήποτε από αυτά τα ονόματα, του λες ένα χρόνια πολλά όχι μόνο από σένα, αλλά και από τον Παλμό 96,5, ο οποίος σου το θύμισε. Το δωρηφέρι σου έχω τώρα, το παίρνω πάνω μου, μετά σου έχω και αναβήσει σε περίπτωση που εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε και έχω να σου κάνω μια ερώτηση, την οποία θα τη συζητήσουμε εκτενέστερα την επόμενη ώρα τη σημερινή εκπομπή. Θέλω να μου πει, έχω ήδη ανεβάσει ένα poll στο Viber στο 6931-35-70-27 στο κανάλι που έχουμε. Άμα δεν είσαι μέλος στο κανάλι, μου στέλνει απλά ένα μηνυματάκι και σε βάζω εγώ. Αλλά θέλω ουσιαστικά να μου πει, άμα θεωρεί ότι η ζήλια είναι φυσιολογική ή είναι τοξική. Εγώ θα σου πω τώρα την άποψή μου, θα την πω και μετά πάλι, έτσι για να το εμπεδώσει. Άμα ζηλεύει, σημαίνει ότι έχει ανασφάλειες είτε με τον εαυτό σου, με τον άνθρωπο με τον οποίο, βασικά τον οποίο έχεις επιλέξει. Να το ξέρεις αυτό, δεν είναι φυσιολογικό να ζηλεύουμε, δεν είναι άλλο να υπάρχει ένα πικάρισμα και άλλο να κάθεσαι και να ζηλεύεις και να λες όχι είναι με τον έναν, είναι με τον άλλον κτλ. Κτλ. Αλλά πες μου και εσύ τη δικιά σου την άποψη. Σου έχω τώρα Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, Disco DJ, μετά σου έχω και Ρος με Bruno Mars. Απατού εδώ στο σταθμό, εδώ στο Παλμό 96,5. Disco.

Θα σε πάω τώρα σε μια πολύ αισιόδοξη είδηση που έρχεται από την UNESCO, η οποία ανακοίνωσε σημαντική πρόοδο στη μάχη κατά του αναλφαβητισμού παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, όλο και περισσότερα παιδιά και ιδιαίτερα κορίτσια αποκτούν πρόσβαση στην εκπαίδευση, ακόμα και σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα αυτό φάνταζε αδύνατο. Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει μόνο γνώση, αλλά και ευκαιρίες για καλύτερη ζωή, εργασία και ισότητα, παρακαλώ. Εκπαιδευτικά προγράμματα, συνεργασίες και τοπικές δράσεις δείχνουν ότι όταν υπάρχει επένδυση στην παιδεία και στη νέα γενιά, θα πω εγώ, τα αποτελέσματα μπορούν να αλλάξουν ολόκληρες τις κοινωνίες. Ίσως τελικά η πιο δυνατή αλλαγή στον κόσμο να ξεκινά από τη σχολική αίθουσα, και είναι ένα σημάδι αυτό το οποίο μας δείχνει να είμαστε κι εμείς λίγο ευγνώμονες για την παιδεία, την οποία καλώς κακώς είχαμε, ό,τι έχουμε να πούμε και για αυτήν. Εννοώντας να κάνουμε κάποια κριτική, τουλάχιστον την είχαμε εμείς και τώρα την έχουν και χιλιάδες άλλα παιδιά σε όλο τον κόσμο. Κατερίνα Λιόλιου, σου έχω τώρα για την επόμενη. Έχουμε και διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω μετά από αυτό.

0: κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons, coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
10: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
11: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
12: Παλμός 96,5.
13: Είστε πάντα συντονισμένοι στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να δούμε τους τίτλους ειδήσεων της Ελλάδας. Τις τίτλους ειδήσεων της Ελλάδας. Έως τα τέλη Μαΐου, η προκαταβολή του επιδόματος ενέργειας ποιοι και πόσο είναι τα ποσά. Πάνω από 80% οι προκατατήσεις θα δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς για το Ιούλιο και Αύγουστο. Σε εξέλιξη έργα αναβάθμισης στον οδικό άξονα Πάτρα Πύργος με στόχο ολοκλήρωση εντός του 2026. Αντιδράσεις φοιτητών για το νέο νομοσχέδιο στα ΑΕΗ. Κινητοποίηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Προσλήψεις ιατρικού προσωπικού σε νοσοκομεία της περιφέρειας για κάλυψη κενών θέσεων. Καθορισμοί οικοπαίδων και δασικών εκτάσεων. Υποχρεωτική έως και το τέλος του Μαΐου. Πρόστιμα για τους παραβάτες. Νέες υπηρεσίες μέσω gov.gr για πιστοποιητικά και αξιοδοτήσεις χωρίς φυσική παρουσία. Επενδυτικό σχέδιο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Βόρεια Ελλάδα σε φάση υλοποίησης. Εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών μετά από επιχείρηση της αστυνομίας στην Αττική. Ντέρμπι κορυφή στο πρωτάθλημα. Ποδοσφαίρου κρίνει την πρώτη θέση αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα και η στιγμή που θα σε στείλω γρήγορα να πας να κάνεις ένα follow στα social media. Θα πας στο Facebook Παλμό 96,5, θα πας στο Instagram Παλμό 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Παλμό 965 FM και θέλω να πας και στο Viber στο 6931 35 70 27. Εκεί μου στέλνεις ό,τι έχεις να μου πεις, τις καλημέρες σου, τις καλησπέρες σου, τα πάντα, όλα σου τα μυστικά τα περιμένω εκεί. Εκεί είναι και τα poll μας, οπότε πήγαινε να συμμετέχεις σε όλα, θα σου έλεγα εγώ, είναι πάρα πολύ ωραία. Και εκεί θα παίξουμε και το παιχνίδι το Mystery Sound, που ουσιαστικά θα σου βάλω εγώ έναν ήχο και εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς. Έχω να σου κάνω τώρα και μια πολύ μεγάλη αναφορά, γιατί τις προάλλες αναφέραμε το e-contract της Energy, ένα προϊόν που εμένα προσωπικά με έχει ενθουσιάσει. Γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη, μειώνοντας τη γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι και τώρα για να αλλάξει κάποιος μια υπηρεσία ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εμένα, αλλά και χιλιάδες ακόμα καταναλωτές που το ψήφισαν ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του, παρακαλώ. Λογικό το βρίσκω εγώ, αν σκεφτεί κανείς ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται το χρόνο μας και προσφέρει άμεσο και πραγματικό όφελος, καθώς μέσα από το κινητό, με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή και γι' αυτό το e-contract διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς από το κοινό. Γιώργο Μαζονάκη, θα σου βάλω τώρα. Αν με ακούς, επιστρέφω σε πολύ λίγο με Mystery Sound. Μην συντονισμένος.

επιστρέψαμε και σου έχω υποσχεθεί παιχνίδι Mystery Sound. Είναι ουσιαστικά το παιχνίδι κατά το οποίο θα σου βάλω εγώ έναν πολύ ωραίο ήχο να παίζει και εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς και να μου στείλεις την απάντησή σου στο Viber εδώ του σταθμού στο 6931357027. Όσοι μου στείλετε σωστή απάντηση, να ξέρετε ότι την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση και θα κερδίσετε ένα μεγάλο δώρο, ένα ζευγάρι γυαλιά από τα Οπτικά Ζωγράφος. Οπότε περιμένετε να μάθετε άμα έχετε κερδίσει την Παρασκευή. Για τώρα όμως, το μόνο που θέλω είναι να βάλετε τα ηχεία σας στο τέρμα και να ακούσετε πολύ προσεκτικά. Αυτός ο ήχος, θέλω να μου πείτε τι ήταν αυτό που ακούσατε. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας, ξαναλέω το Viber 6931357027. Εμείς τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο με συνταγούλα, οπότε πάρε και ένα χαρτί, πάρε και ένα μολύβι να σημειώσεις.

επέστρεψα και επέστρεψα με συνταγούλα. Θα σου πω σήμερα πώς να κάνεις egg bites, τα οποία είναι πολύ μικρές ομελέτες φούρνο, τους οποίες όμως μπορείς να τις διατηρήσεις και, και στο ψυγείο. Άμα έχεις παιδάκια, μπορείς να τους δίνεις κάθε μέρα ένα τέτοιο να παίρνουν για πρωινό στο σχολείο τους. Λοιπόν, τα υλικά που θα χρειαστείς για 6 με 8 κομμάτια είναι 4 αυγά, 100 ml γάλα ή κρέμα γάλακτος. Με κρέμα γάλακτος θα γίνουν λίγο καλύτερα. Μισό φλιτζάν τριμμένο τυρί, γραβιέρα, κασέρι, φέτα, ό,τι προτιμάς εσύ και τα παιδάκια σου, επειδή είναι κυρίως συνταγή για τα παιδάκια αυτή. 2 με 3 φέτες μπέικον ή ζαμπόν, λαχανικά, ό,τι έχεις, πιπεριά, σπανάκι, μανιτάρια, οτιδήποτε τρώτε, αλάτι και πιπέρι και λίγο ελαιόλαδο ή βούτυρο. Τι θα χρειαστεί να κάνεις? Να προθερμάνεις το φούρνο σου στους 180 βαθμούς, να χτυπήσεις τα αυγά με το γάλα, το αλάτι και το πιπέρι, να προσθέσεις το τυρί και τα υπόλοιπα υλικά ανακατεύοντας, λαδώνεις μία φόρμα για muffins και μοιράζεις το μείγμα ανάλογα. Ψήνεις για 18 με 22 λεπτά μέχρι να σταθεροποιηθούν και να ροδίσουν λίγο από πάνω και αφήνεις 5 λεπτά να κρυώσουν πριν τα βγάλεις. Και το διατηρείται εξαιρετικά στο ψυγείο. Και σου λέω, μπορείς κάθε μέρα, είτε για τα παιδάκια σου είτε για τον εαυτό σου, άμα είσαι από αυτούς τους γυμναστηριακούς που κάνουν meal prep κτλ., μπορείς να έχεις κάθε μέρα κάτι ωραίο, κάτι υγιεινό να τρως. Ρίβο σου έχω εγώ με Arvin Van Buren. In and Out of Love. Επιστρέφω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
5: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι, bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών, θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
12: Αναδομό και έκτισες.
13: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
14: Ρισκάρεις?
13: Δεν ρισκάρεις, skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
14: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
13: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
14: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
13: Εξαιρετικά!
15: Hey, ChatGPT!
16: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
15: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
16: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
15: Γυαλιά ηλίου?
16: Το ίδιο.
15: Φακούς επαφής?
16: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
15: Τι είπες?
16: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
15: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
17: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
15: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
18: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
19: Παλμός. 96,5.
20: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Βάλμο 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις με εμένα τη Vivian μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι, κάθε μέρα από Δευτέρα, μέχρι και Παρασκευή. Πάμε να σου πω τώρα γρήγορα το πώς έχει διαμορφωθεί και ο καιρός και η κίνηση. Θα ξεκινήσω πρώτα από τον καιρό, επειδή για μένα είναι πολύ θετικό αυτό που συμβαίνει με τον καιρό αυτή τη στιγμή. Έχουμε 19 βαθμούς θερμοκρασίας έξω, με αίσθηση θερμοκρασίας στους 24, μέχρι και 25 θα φτάσει κανονικά η θερμοκρασία. Όσον αφορά την κίνηση τώρα, υπάρχουν κάποια πολύ μικρά προβληματάκια τα οποία εγώ μπορώ να εντοπίσω στο περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας, της εξόδου για Τριανδρία περίπου, και στα δύο ρεύματα. Και εκεί που υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι είναι στην Αγίου Δημητρίου. Δεν ξέρω, και χθες που την είδα την Αγίου Δημητρίου ήταν πολύ γερμάτη για τα κυβικά της, ας πούμε. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχω όμως να σου θυμίσω κάτι. Έως και 30 Ιουνίου κάθε μέρα μην ξεχνάς να ζητάς τους λαχνούς σου στο ταμείο Stafford Roll. Συμμετέχεις και εσύ στο μεγάλο διαγωνισμό For All με τον καφέ σου ή με προϊόντα που έχουν κίτρινο τιμοδείκτη. Παίρνεις τους λαχνούς σου από το ταμείο και καλή τύχη. 13 χρόνια For All και είσαι λάκι. Έχουν τους καλύτερους διαγωνισμούς. 156 οι νικητές, με 100 βασικά ένας ακόμα με μεγάλο αυτοκίνητο. Θοδωρή Φέρη, σου έχω τώρα είπες, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Palma 96,5 και ήρθε η ώρα που θα συζητήσουμε την ερώτηση που σας έκανα πριν από περίπου μία ώρα. Σας ρώτησα άμα τη ζήλια στη σχέση σας θεωρείται φυσιολογική ή τοξική. Έχω ανεβάσει ήδη ένα poll στο Viber και μου έρχεται στείλει και αρκετά μηνύματα με τις δικές σας ιστορίες και τα δικά σας πράγματα. Οι περισσότεροι λέτε ότι η ζήλια είναι τοξική, συμφωνείτε δηλαδή μαζί μου. Ωστόσο, εδώ ο κύριος Ιωάννης Μπόνης μας λέει: αν δεν υπάρχει ζήλια, όποιο ψυχολόγο και να ρωτήσετε θα πει ότι δεν υπάρχει αληθινό ενδιαφέρον έρωτας και αγάπη. Διαφωνώ, κύριε Ιωάννη μου. Διαφωνώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, τον εμπιστεύεσαι απόλυτα. Ίσως να φάω εγώ το κεφάλι μου και εσείς να έχετε δίκιο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι επιλέγουμε ο καθένας μας να ζει τη δικιά του τη ζωή. Σαμπρίνα Κάρπενεν, σου έχω τώρα Tears, μετά σου έχω και Νίκο Απέργια. Αυτά τα χίλια εδώ στο Palma 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σου κάνω ένα δίλημα ζωή. Το ξέρω ότι μπορεί να μην αφορά τη δική σου ζωή και εσύ να τα έχει όλα λυμένα, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχει άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. Θέλω να μου πει τι είναι πιο σωστό να έχει προτεραιότητα, το σύντροφο ή του φίλου και την οικογένειά σου. Τώρα δεν μιλάμε να έχει φτιάξει τη δική σου οικογένεια, να έχει παιδιά, σκυλιά κτλ. Μιλάμε να είσαι σε μία σχέση 1-2 χρόνια. Πώς μοιράζεις το χρόνο σου και πώς μοιράζεις και την ενέργειά σου. Θέλω να μου απαντήσεις, να μου στείλεις ένα μηνυματάκι στο Viber, να μου πεις τι θεωρείς εσύ πιο σωστό. Έχω ήδη ανεβάσει σου έχω στείλει ένα μήνυμα στο κανάλι που έχουμε εδώ στο Viber και μου αφήνεις ένα σχόλιο από κάτω, εκτός άμα θέλεις να μου πεις μια πιο προσωπική ιστορία, να μου το στείλεις απευθείας σε εμένα. Νίκο Οικονομόπουλο, σου έχω τώρα για σένα, λιώνω μετά, σου έχω και Αναστασία Μυστικό εδώ στο Παλμό 96,5. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σε στείλω γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media. Αυτό που θέλω από σένα είναι να πας στο Facebook Παλμός 96,5, να πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM και να πας και στο TikTok Παλμός 965 FM. Σε περιμένω εκεί να μου στείλεις ό,τι θέλεις. Να μου στείλεις ό,τι θέλεις επίσης μπορείς και στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Εκεί σου ανεβάζω όλα τα poll. Όλοι εμείς οι παραγωγοί σου ανεβάζουμε poll, οπότε έλα και να συμμετέχεις σε όλα. Άμα δεν είσαι μέλος στο κανάλι μας στο Instagram, στο Viber, απλά μου στέλνεις ένα μηνυματάκι και θα σε βάλω εγώ. Θα πάω τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
2: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
6: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Παλμός 96,5.
0: Επέστρεψα εδώ να σου πω γρήγορα τι έχεις να περιμένεις από εμένα, τη Vivian, την επόμενη μισή ώρα που θα είμαστε μαζί. Όχι μόνο θα δούμε τα πιο hot κουτσοβολιά, κυρίως για τη Eurovision, αλλά θα δούμε και αστεία νέα από όλον τον κόσμο. Οπότε μείνε συντονισμένος εδώ στο Παλμό 96,5. Για τώρα σου έχω Γιώργο Κακοσέο, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθηκε ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Μία πολύ ιδιαίτερη μουσική στιγμή ετοιμάζεται στη φετινή Eurovision του 2026, καθώς η Βίκη Λέανδρος επιστρέφει στη σκηνή του διαγωνισμού, αυτή τη φορά ως επίτιμη καλεσμένη, παρακαλώ. Η σπουδαία ερμηνεύτρια θα ανοίξει το πρώτο ημιτελικό στη Βιέννη, παρουσιάζοντας μια νέα εκδοχή του εμβληματικού τραγουδιού L'amour est bleu, με το οποίο ξεκίνησε την πορεία της στη Eurovision σε ηλικία μόλις 15 ετών. Η εμφάνισή της αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς επιστρέφει στην ίδια πόλη σχεδόν 6 δεκαετίες μετά την πρώτη της συμμετοχή, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το σήμερα. Παράλληλα, η ίδια μίλησε με θερμά λόγια τον εκπρόσωπο της Ελλάδας, τον Ακύλα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και στην πρώτη τριάδα, τονίζοντας πως το τραγούδι του έχει καρδιά και κάτι ξεχωριστό. Μια εμφάνιση με πολύ μεγάλη ιστορία, με πολλά συναισθήματα και πολύ ελληνικό ενδιαφέρον, μιας και η καταγωγή της Βίκη Λέανδρος είναι ελληνική. Αναμένουμε να ξεχωρίσει πραγματικά και αναμένουμε όλοι μαζί να τη δούμε. Λένε Ζευγαράς, έχω τώρα όμως, μείνε απόψε εδώ, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

θα σε πάω τώρα σε μια είδηση η οποία θα μπορούσε να είναι πραγματικά ένα σενάριο κωμωδίας. Αλλά είναι πραγματική. Σε πάρκο του εξωτερικού, μια χήνα προκάλεσε πλήρη αναστάτωση όταν αποφάσισε να καταλάβει ένα μονοπάτι και να μην αφήνει κανέναν πεζό να περάσει. Οι επισκέπτες προσπάθησαν αρχικά να την αποφύγουν, όμως η ίδια η χήνα παρέμενε ιδιαίτερα αποφασιστική και επιθετική, κάνοντας επίθεση με φτερά και με φωνές σε όποιον πλησίαζε. Δάγκωσε και κανένα δυο ανθρώπους εκεί πέρα. Τελικά χρειάστηκε η παρέμβαση του προσωπικού του πάρκου για να απομακρυνθεί, με την κατάσταση να λύγει ανέμακτα, αλλά με αρκετό γέλιο για τους παρευρισκόμενους. Μία υπενθύμηση ότι στη φύση ο πραγματικός κυρίαρχος του χώρου δεν είναι πάντα ο άνθρωπος και πρέπει να σεβόμαστε όλα τα πλάσματα. Αναβήσεις έχω τώρα Αιγαίο, επιστρέφω σε πολύ λίγο για να κλείσουμε έτσι όμορφα τη σημερινή εκπομπή.

0: ώρα είναι μία.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τίποτο! Τίποτο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάι μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310 32 20 32.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω.
7: Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
12: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33, το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33, ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια η Μαθίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
13: Παλμός 96,5.
14: Γεια σου και χαρά σου και καλημέρα σου λοιπόν και σήμερα φυσικά. Λοιπόν, είσαι στον Παλμό 96,5, ηλιόλου στη Τετάρτη και σήμερα. Τρομερή διάθεση, δεν έχω κάτι να πω. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Μία με τρεις λοιπόν η ραδιοφωνική σου παρέα. Και τι φανταστικός καιρός είναι αυτός. Εγώ μόνο που τον βλέπω από νωρίς το πρωί κιόλας που ξύπνησα σήμερα, μου έχει φτιάξει τρομερά τη διάθεση. 23 βαθμούς Κελσίου λοιπόν ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Τόσο θα πάει. Δεν θα ανέβει παραπάνω, δεν βλέπω βροχή στο προσκήνιο, δεν βλέπω κάτι τρομερό, δεν βλέπω τίποτα το ανισχυτικό. Ό,τι πρέπει λοιπόν σήμερα η μέρα για να πάρεις το φίλο σου, το τέρι σου, το ό,τι θέλεις τέλος πάντων, να δράξεις το απόγευμα. Τώρα λοιπόν να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης. Έχουμε έτσι κάποιες καθυστερήσεις στην Τριανδρία με μέτωπο δυτικά, στο κέντρο της, στην περιφερειακή πάντα έτσι. Στο κέντρο της πόλης τώρα έχουμε έτσι μικρές καθυστερήσεις σε Εγνατία, Τσιμισκή, Δραγούμη, Βενιζέλου. Βλέπω κάτι ζητήματα και στα φανάρια του Βαρδάρη. Γενικά όμως δεν είναι ότι βλέπω κάτι τρομερά ανισχυτικό. Λίγο στα δυτικά βλέπω κάποιες καθυστερήσεις στη Νέα Πόλη επάνω και στα ανατολικά, έτσι λίγο η Καραμανλή έχει κάποια ζητήματα. Αυτή την ώρα λοιπόν θέλω να πάρεις θέση. Θέλω να ανοίξεις την ένταση. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί περίπου 1 και 25 σου έχω και διαγωνισμό φρέσκο, ολόφρεσκο που θα τον κάνουμε εδώ στον αέρα. Τώρα μένεις εδώ γιατί έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός και σε αγαπάω γιατί εδώ στον Παλμό 96,5.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε στα βαθιά.

Για κάποιο λόγο λοιπόν, ο ψυχολόγος όλων τα έχει πει, ο Νίκος Οικονομόπουλος, για κάποιο λόγο γίνανε όλα και εσύ για κάποιο λόγο τα ακούσε εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, εγώ είμαι η Χρύσα, είμαι μαζί σου μέχρι και τις 3 και αυτή είναι η στιγμή που σου λέω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν, ένα είναι το tip και δώσε βάση. Αλλαγή. Άφησε λοιπόν χώρο για αλλαγή. Μην εγκλωβίζεσαι πλέον σε παλιές εκδοχές του εαυτού σου. Πρέπει να επιτρέπεις τις αλλαγές, γιατί οι αλλαγές είναι ωραίες και μας κάνουν έτσι να νιώθουμε ωραία, να ανανεωνόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι. Τώρα λοιπόν, επειδή η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος στο σπίτι, είναι το κέντρο του σπιτιού, ζήσε την κάθε στιγμή μέσα σε αυτή με άνεση και λειτουργικότητα. Στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, εμπιστευόμαστε φυσικά Δίνας Κουτσίνε. Είναι λοιπόν αξεπέραστες. Τους βρίσκεις φυσικά Βασιλίσσης Όλγας 226 στην Καλαμαριά. Τώρα λοιπόν, μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται Πέτρος Ιακωβίδης. Τώρα όμως ο Βαλάντης σε ρωτάει πού θα πας, εδώ στον Παλμό 96,5.

Πέτρος Ιακωβίδης, λοιπόν, και τέλεια εδώ στον Παλμό 96,5. Και θυμάσαι λίγο τι σου είπα νωρίτερα, ότι 1 και 25 σου έχω διαγωνισμό. Όντως, λοιπόν, σου έχω διαγωνισμό. Εγώ είμαι γκλέζα στην ώρα μου και εσύ αυτό που έχεις να κάνεις τώρα είναι το εξής. Θέλω, λοιπόν, να μου συμπληρώσεις τον στίχο, να μου βρεις και ποιος το λέει, να μου βρεις και τον τίτλο του τραγουδιού, να μου τα πεις όλα ολοκληρωμένα, έτσι, με μου τα πεις μισά. Και αυτό που έχεις να κερδίσεις είναι μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Γέρμα με τη Μαρία Πρωτόπαπα την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 9 στο Βασιλικό Θέατρο. Λοιπόν, δώσε βάση. Ο στίχος έχει ως εξής: στο χείλος της καταστροφής. Εντάξει, δεν λέω κάτι άλλο. Είναι τέλειος, είναι εύκολο τραγούδι, είναι και φοβερό κομμάτι. Στο χείλος της καταστροφής, λοιπόν. Θέλω, όπως είπα, να μου στείλεις ολοκληρωμένα ποιος πια το λέει, τον τίτλο του τραγουδιού, να μου συνεχίσεις και το στίχο λίγο, έτσι. Και όλα αυτά στο Viber του σταθμού, στο 6931 35 70 27. Περιμένω, λοιπόν, τις απαντήσεις σου για τη διπλή πρόσκληση για την παράσταση Γέρμα με την Μαρία Πρωτόπαπα την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 9 στο Βασιλικό Θέατρο. Και ανοίγεις και λίγο την ένταση, γιατί τώρα έρχεται η Βία Δάμου στην παρέα του Παλμού 96,5.

0: αρέσεις.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: πίνασες. Έλα Εύοσμο. Έλα Bradley Bakery. Χτύπα γεύσης, χτύπα απόλαυση. Γιατί εδώ, όπως ψήνεται το χειροποίητο ψωμάκι, έτσι ψήνεσαι και εσύ όταν βρίσκεσαι μπροστά στα καλύτερα cinnamon rolls της πόλης με τις πιο απίθανες γεύσεις. Στα τσουρέκια, τα soft cookies και τις απίστευτες sugar free και vegan επιλογές. Και επειδή η μέρα δεν ξεκινάει χωρίς καφέ, με 2 ευρώ παίρνεις και καφέ και νεράκι. Bradley Bakery. Αριστοτέλους 54, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-759-203.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
5: Το Σάββατο 9 Μαΐου, το μαζί σου μπαίνει σε ρυθμούς Afro House. Ο Αθηναίος και ο Two Names ανεβαίνουν στα decks και δίνουν το vibe στην πλατεία Ευόσμου. Μαζί σου Afro Music Party. Σάββατο 9 Μαΐου, μετά τις 5. Παύλου Μελά 29, πλατεία Ευόσμου. Γιατί μαζί σου αυτό το πάρτι θα είναι αξέχαστο.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Παλμός 96,5.
7: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα δρυμύτερη μετά από ένα ωραιότατο διαφημιστικό διάλειμμα. 7 λεπτά μετά τη μία. Πρώτο 60 λεπτό είμαι η Χρύσα φυσικά και θέλω λίγο τώρα να σου υπενθυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει αυτήν την ώρα στον αέρα για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Γέρμα με τη Μαρία Πρωτόπαπα την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 9 στο Βασιλικό Θέατρο. Λοιπόν, για να κερδίσεις το διαγωνισμό, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θέλω να μου συμπληρώσεις το στίχο, ο οποίος λέει το εξής: στο χείλος της καταστροφής, στο χείλος της καταστροφής. αφήσει, εντάξει, δεν το ξαναλέω. Είναι πάρα πολύ εύκολο νομίζω και είναι και τέλειο κομμάτι. Θέλω λίγο να μου το συνεχίσει, να μου πει και ποιο πια το λέει. Να μου πει και τον τίτλο του τραγουδιού και όλα αυτά φυσικά να μου τα στείλει στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν, εσύ μα ακολουθεί στα social media του σταθμού, Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Τα έχουμε όλα ένα προς ένα για να μην χάνεις τίποτα. Και στα viral νέα της ημέρας δεν μπορώ να μην σταθώ στο βιντεάκι που κάνει το γύρο του διαδικτύου αυτές τις ημέρες με το Ποζιτάνο, να είναι το απόλυτο καλοκαιρινό postcard που έχει αρχίσει να βαραίνει. Στην ακτή Αμάλφη λοιπόν, τα γραφικά σοκάκια που κάποτε έμοιαζαν βγαλμένα από ταινία, σήμερα γεμίζουν ασφυκτικά από τουρίστες. Άμα δεις λοιπόν το βιντεάκι που κάνει το γύρο του διαδικτύου, οι δρόμοι όντως στενεύουν, οι ρυθμοί κόβονται και η καθημερινότητα των κατοίκων αλλάζει πάρα πολύ μέσα σε ένα καλοκαίρι και όλο αυτό λοιπόν αυτοί πρέπει να το διαχειριστούν. Λοιπόν, μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση γιατί έρχεται Γιώργος Σαμπάνης και Δε Μ' Αγαπούσες εδώ στον Παλμό 96,5.

Ατόφιο Χρυσάφι, λοιπόν, από το Αχτύπητο Δίδυμο και τη Γαρμπή και Διονύση Χινά, εδώ στον Παλμό 96,5. Και τώρα, πριν κλείσω το πρώτο 60 λεπτό, θέλω έτσι να σε ρωτήσω το εξής. Πώς τα πας με τις γέφυρες και τα ύψη? Εγώ η αλήθεια είναι δεν τα πάω και πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό έτσι είδα και μια περίεργη, παράξενη, όπως θέλεις πες την είδηση, και έπρεπε οπωσδήποτε να τη μοιραστώ. Λοιπόν, βρέθηκε η πιο επικίνδυνη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο και βρίσκεται στο βόρειο Πακιστάν, πάνω εκεί από τη λίμνη Μπόριτ, αν τη διαβάζω σωστά, και έγινε διάσημη για τα κενά σανίδια και τους δυνατούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Η εικόνα, θέλω να σου πω, ότι είναι όντως εντυπωσιακή και ταυτόχρονα αποθαρρυντική. Είναι μια μακριά και στενή γέφυρα με εμφανή κενά ανάμεσα στις ξύλινες σανίδες. Η γέφυρα ταλαντεύεται συνεχώς από τους δυνατούς ανέμους που διασχίζουν την κοιλάδα. Και εντάξει, κοίταξε τώρα, αν ποτέ βρεθείς ταξίδι στην Ασία και τύχει να πας στο Πακιστάν, θυμίσου λίγο να μου στείλεις ένα μήνυμα, αν πήγες αυτή την γέφυρα. Να δούμε λίγο, ήταν όντως τόσο τρομακτική όσο φαίνεται? Δεν ξέρω, εγώ πάντως δεν ξέρω να το δοκίμαζα. Λοιπόν, μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης και Στέλλα Καλή. Τώρα όμως έρχεται η μία και μοναδική Κατερίνα Λιόλιου με το Λογαριασμό, εδώ στον Παλμό 96,5.

0: είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
9: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
10: Παλμός 96,5.
11: Γεια σου και χαρά σου, λοιπόν, θα σου ξαναπώ. Για σένα που μπήκες τώρα, για σένα που είσαι εδώ από την αρχή, είμαι η Χρυσαπλιάκου, η ραδιοφωνική σου παρέα μέχρι και τις 3 για ακόμη μία ώρα. Και φυσικά ξέρεις ότι αυτή είναι η στιγμή που σε υποδέχομαι δεύτερο 60 λεπτό. 2 και 2 πρώτα λεπτά, λοιπόν, ηλιόλουστη Τετάρτη, εδώ στον Παλμό 96,5. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Έχουμε θέματα στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα. Γενικά δεν θέλω να διαλέξεις την περιφερειακή, δεν είναι καλή επιλογή. Αν περνάς από το κέντρο, έχουμε έτσι κάποιες καθυστερήσεις. Σε Εγνατία Δραγούμη Βενιζέλου έχουμε κάποια θέματα στην Αγγελάκη αυτή την ώρα και λίγο στην Νίκης. Τώρα στα δυτικά της πόλης είναι λίγο χαμηλή η ροή στη Λαγκαδά από τη Δαβάκη και κάτω και στα ανατολικά έχουμε καθυστερήσεις στην Καραμανλή. Κάποια ζητήματα εκεί και η Εθνική Αντιστάσεω. Έχουμε θέματα και στην Παπαναστασίου και στην Κατσιμίδη αυτή την ώρα. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να το βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής. Και αυτό γιατί εμείς οι ίδιοι καταναλωτές είμαστε φυσικά και οι πιο αυστηροί κριτές. Το e-contract λοιπόν της Energy βραβεύτηκε από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Όχι ότι είχαμε και κάποια αμφιβολία γι' αυτό, έτσι. Το e-contract λοιπόν έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας. Το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή. Μια διαδικασία δηλαδή που μέχρι τώρα, μέχρι πρόσφατα, ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract λοιπόν της Energy, το κλείσιμο του συμβολαίου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό, όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας. Από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν λοιπόν αυτό δεν αξίζει να είναι προϊόν της χρονιάς, τότε δεν ξέρω ποιο. Λοιπόν, μένεις εδώ για να ανοίγεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα όμως ανοίγουμε το δεύτερο 60 λεπτό με Νίκο Οικονομόπουλο και με λίγα λόγια εδώ στον Παλμό 96,5.

αγαπάς. Δημήτρης Κόκοτας λοιπόν, και γιατί με τυρανάς ακόμα αναρωτιέμαι, εδώ στον Παλμό 96,5, 14 λεπτά μετά τις 2, δεύτερο 60 λεπτό. Εγώ είμαι η Χρύσα φυσικά και εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού Παλμός 96,5, στο Facebook Παλμός 965FM, στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Τα έχουμε όλα ένα προς ένα. Στείλεμε όμως και ένα μήνυμα αγάπης στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν θέλω να σε πάω στα επίσης πάλι viral νέα της ημέρας, γιατί το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βιντεάκι αυτές τις ημέρες με μια απίστευτη στιγμή που καταγράφτηκε στο New Jersey, όταν τροχός από αεροσκάφος της United Airlines αποκολλήθηκε κατά την τελική προσγείωση και έπεσε πάνω σε ένα φορτηγό διανομών που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο. Ο οδηγός ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια. Δεν ξέρω τώρα πώς έγινε όλο αυτό το ακραίο σκηνικό, δεν ξέρω πραγματικά, ακόμα αναρωτιέμαι. Λοιπόν, εννοείται ότι έχουμε και νικήτρια του διαγωνισμού, έτσι, για την διπλή παράσταση Γέρμα, για την διπλή πρόσκληση για την παράσταση Γέρμα της Μαρίας Πρωτόπαπα την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 9 στο Βασιλικό Θέατρο. Φέη Βίρδα λοιπόν είναι η τυχερή, αν το λέω σωστά το επίθετο. Φέη μου, συγχαρητήρια, θέλω μια επιβεβαίωση μόνο, το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber και συγχαρητήρια, να πας λοιπόν να την απολαύσεις. Μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί σε λίγο έχουμε αγαπημένη Έλληνα Παπαρίζου, το Ρόμος, Κατερίνα Κακοσέου. Ακούστε τι μου λέει εδώ στον Παλμό 96,5.

σας πω. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ήταν λοιπόν το ωραίο, το βαρύ, το ρεμπέτικο του Απόνη, νέα του κυκλοφορία εδώ στον Παλμό 96,5. Και τώρα θέλω έτσι να μιλήσω για μερικές στροφές που κι όμως δεν το περιμένεις, αλλά κι όμως μπορούν να προκαλέσουν ημικρανία σε σένα. Οι λόγοι λοιπόν προφανώς που μπορούν να προκαλέσει κάποιος ημικρανία ή κάτι τέλος πάντων, αυτή είναι προφανώς ο ανήσυχος ύπνος, ο πόνος στον αφιένα, οι έντονες μυρωδιές, αλλά και η κούραση. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνες, θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και κάποιες στροφές που μπορούν να προκαλέσουν ημικρανία, όπως είναι η σοκολάτα, τα λουκάνικα, τα επεξεργασμένα κρέατα και το κρασί. Αν λοιπόν αντιμετωπίζεις προβλήματα με τις ημικρανίες, νομίζω ότι θα ήταν καλό να βγάλεις αυτές τις στροφές από το διαιτολογιό σου. Και εγώ τώρα έχω την εξής ερώτηση: πώς γίνεται ό,τι είναι ωραίο να είναι και απαγορευμένο? Σε εισαγωγικά, κατάλαβες, απαγορευμένο. Λοιπόν, τώρα μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί έρχεται Σταβέντο και Αναστασία. Για σένα που λατρεύω, εδώ στον Παλμό 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
4: Παλμός 96,5.
5: Για σένα που με ψάχνει λοιπόν, εδώ είμαι και επέστρεψα. Τρία λεπτά για μετά τις 2.30, δεύτερο 60 λεπτό. Είμαι η Χρύσα φυσικά, εντάξει, ξέρεις σε λίγο. Θα πρέπει να σε αφήσω. Πριν όμως γίνει αυτό, θέλω να πω τώρα ότι βλέπω αυτές τις ημέρες που κάνουν, ξέρεις, έτσι τη βόλτα του στο διαδίκτυο οι φωτογραφίες από το Met Gala 2026. Και είδαμε και κάτι εμφανίσεις εντυπωσιακές και κάτι εμφανίσεις ακραίες. Άλλες μας άρεσαν περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εγώ όμως τώρα θέλω να σταθώ σε μία μόνο εμφάνιση που ξεχώρισε για εντελώς διαφορετικό λόγο. Ο σχεδιαστής Ζακίμους λοιπόν πήγε στη βραδιά του Met Gala με τη γιαγιά του, η οποία στα 80 της χρόνια ταξίδεψε για πρώτη φορά εκτός Ευρώπης και έκανε την πρώτη της μεγάλη πτήση. Οι δυο τους λοιπόν, θέλω να σου πω, ότι ντύθηκαν στα λευκά, εμπνευσμένοι από ένα γλυπτό, και αυτό που σημείωσε ο ίδιος ήταν ότι η οικογένεια είναι εκεί που ξεκινά η τέχνη μου. Και κάπως έτσι λοιπόν, το πιο όμορφο statement της βραδιάς δεν ήταν το φόρεμα, αλλά προφανώς η αγάπη. Πάντα η αγάπη, πώς γίνεται να κερδίζει, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει, είναι έτσι, έχει κάτι δυνατό και μοναδικό. Λοιπόν, μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί έρχεται η μοναδική Δέσποινα Βανδίκη Ολολίπης εδώ στον Παλμό 96,5.

0: ζωή.
1: Αν ποτέ λοιπόν σου λείπει κάποιος πάρα πολύ, εγώ σου προτείνω να βάλεις αυτό το τραγούδι του Νίκου Βέρτη, το «Μου έλειψες πολύ», να παίζει δυνατά στα ηχεία, όπως παίζει δυνατά εδώ στο Παλμό 96,5. Λοιπόν, τώρα με μια γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης, στην περιφερειακή, έχουμε πολλά ζητήματα και στα δύο ρεύματα. Μην την επιλέξεις, καλύτερα να πας από το κέντρο. Έχουμε τώρα κάποιες καθυστερήσεις στην Εγνατία, εντάξει, εννοείται τα γνωστά εκεί, στα Φανάρια. Βλέπω κάποια θέματα στα Φανάρια του Βαρδάρη. Βλέπω καθυστερήσεις επάνω στην Ολυμπιάδος. Κάνουν και κάποια έργα εκεί πέρα. Οπότε ένα κομμάτι της μεταξύ Θεοτοκοπούλου, Αγροπόλεως εκεί, Αγία Σοφία, είναι κλειστό. Να ξέρεις, δεν θα μπορείς να περάσεις. Τώρα, στα δυτικά της πόλης έχουμε έτσι μικρά θέματα στην Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Και στην Νεάπολη έχουμε ζητήματα. Στα ανατολικά έχει κάποιες καθυστερήσεις η Εθνική Αντιστάσεως. Έχουμε κάποια ζητήματα στην Καραμανλή και στην Παπαναστασίου και στη Μαρτίου και στην Κατσιμίδη. Και γενικά, ξέρεις, από εδώ και πέρα, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, πρέπει να κάνεις υπομονή, γιατί αρχίζουν και δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα μένεις εδώ γιατί μετά από μένα παίρνει μικρόφωνο η Αναστασία Ταρασίδου και σου κρατάει απογευματινή παρέα. Εγώ είμαι η Χρυσά Πλιάκου και όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, ήμουν η ραδιοφωνική σου παρέα 1 με 3. Τώρα σε αφήνω με Κέντι Γαρμπή και Ευαισθησίες εδώ στον Παλμό 96,5 και εμείς δίνουμε το γνωστό μας, το καθιερωμένο μας ραντεβού αύριο στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλόγλυκα.

0: ώρα είναι 3.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
2: μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
11: Αναδομό και έκτισες.
12: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
13: Ρισκάρεις?
12: Δεν ρισκάρεις, skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
13: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
12: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
13: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
12: Εξαιρετικά!
14: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
15: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
14: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
15: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
14: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
15: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
14: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
15: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκι.gr.
14: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
16: Hey, ChatGPT.
17: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
16: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
17: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
16: Γυαλιά ηλίου?
17: Το ίδιο.
16: Φακούς επαφής?
17: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
16: Τι πες?
17: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
16: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
16: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
18: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
19: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα, καλησπέρα κόσμε. Τι κάνετε, πως είστε εδώ από τον Παλμό 96,5? Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και ήρθε η ώρα για ένα φανταστικό δίωρο φυσικά. Ο καιρός μας τα λέει πολύ καλά και σήμερα, δόξα τω Θεώ. Και σήμερα έχει ηλιακάδα, λοιπόν 24 βαθμούς, πάρα πολύ καλά. Το βράδυ θα φτάσουμε μέχρι και τους 18 με 16 βαθμούς, τέλεια δηλαδή. Το κέντρο είναι σχετικά καλά, απλά απέφυγε σίγουρα λεωφόρο Νίκης γιατί γίνεται χαμός και έχουμε ελάχιστη κίνηση σε Μοναστηρίου και Εγνατία. Τώρα, πηγαίνοντας προς τα δυτικά, έχουμε κίνηση σε Αμπελόκηπους και Εύωσμο και φυσικά στα ανατολικά μας στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στην Όλγας. Ο περιφερειακός είναι σχετικά καλά προς δυτικά. Προς τα ανατολικά έχουμε τα γνωστά μας θεματάκια. Είναι η ώρα τώρα, μετά πιστεύω θα ξελαμπικάρει λίγο. Πάμε να ακούσουμε τις τρεις πρώτες επιτυχίες του Παλμού 96,5. Πάμε σε Άννα Βύση και επιστρέφουμε.

και πού να περνάς λοιπόν, να μαθαίνω τα νέα σου. Νίκος Μακρόπουλος, αγαπημένος, εδώ στον Παλμό 96,5 φυσικά, στην καρδιά της pop μουσικής. Είμαι η Αναστασία και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Να σου θυμίσω σήμερα ότι στέλνοντας μήνυμα στο 69 31 35 70 27, το Viber του Παλμού, κερδίζεις καφέ για μία ολόκληρη εβδομάδα από το κατάστημα Hug στην Καμάρα, Δημητρίου Γουναρή 47. Στέλνοντας ένα μήνυμα στις 5 ώρα βγάζω νικητή και για μία εβδομάδα πίνεις ό,τι ρόφημα θέλεις. Champions League λοιπόν σήμερα και Bayern Μονάχου με Paris Saint-Germain. Τι θα δούμε και σήμερα? Εχθές φυσικά 1-0 η Arsenal με την Ατλέτικο. Ναι, το έλεγα μεγάλη Arsenal, δεν με πιστεύατε. Τι να σας κάνω, εσείς τέτε. Κωνσταντίνος Αργυρός και ξημερώματα. Πάμε λίγο να χορέψουμε και Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου.

0: Αγαπημένο για μόρε, λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5 επιστρέψαμε. Γιατί ήρθε η ώρα να σου πω φυσικά για το θέμα της ημέρας που είναι φωτιά. Ξέρεις, εγώ βάζω φωτιές, ανάβω φωτιές, δεν τις σβήνω όμως. Έτσι είμαι, θέλω να σε έχω σε εγρήγορση. Λοιπόν, έχετε κάνει ποτέ ghosting? Και αν ναι, γιατί εξαφανιστήκατε έτσι? Περιμένω το μηνυματάκι σας στο Viber στο 69 31 35 70 27. Και να σου θυμίσω ότι στέλνοντας σήμερα μήνυμα στο Viber μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση που θα τελειώσει στις 5 ώρα σήμερα, κερδίζοντας το αγαπημένο σου ρόφημα από Hug Coffee για μία εβδομάδα Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε, γιατί έχω φυσικά να σου δώσω tip της ημέρας.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.

αγαπημένο τραγούδι από τη συνονόματή μου φυσικά, Αναστασία και Αμαρτίες, εδώ στον Παλμό 96,5, όπου ακούς φυσικά μόνο επιτυχίες. Ήρθε η ώρα να σου δώσω τα δύο tips για την ημέρα. Λοιπόν, για καλύτερη αντοχή μέσα στην ημέρα. Εγώ σήμερα ξύπνησα και με λίγο ψηλό αρρωστούλα. Προτίμησε γεύματα με πρωτεΐνη, καλούς υδατάνθρακες, π.χ. αυγά με ψωμί ολικής ή γιαούρτι με βρώμη. Κρατάνε το σάχαρο σταθερό, άρα λιγότερα κρασαρίσματα μέσα στην ημέρα. Και φυσικά το δεύτερο και το σημαντικότερο για μένα, μικρή κίνηση, μεγάλη διαφορά. 10-15 λεπτά περπάτημα ή λίγα σκουάτς μέσα στην ημέρα βελτιώνει τη κυκλοφορία και σου δίνει φυσική ενέργεια αντί για καφέδες back to back. Πάμε φυσικά σε αγαπημένο Σταν και Απών και εγώ με.

0: Ζωντανός 96,5.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

καίγομαι λοιπόν και απόν εδώ στο Παλμό 96,5 όπου ακούμε τραγουδάρες. Και ήρθε η ώρα για την ανάλυση του θέματος ημέρας. Σε όσους δεν το θυμούνται λοιπόν, έχετε κάνει ποτέ ghosting? Και αν ναι, γιατί εξαφανιστήκατε έτσι ρε παιδιά? Λοιπόν, να πω την αλήθεια, ναι. Αλλά όχι από κακία, κάποιες φορές απλά δεν έχεις το κουράγιο να εξηγήσεις κάτι που ξέρεις ότι θα πληγώσει τον άλλον, ότι δεν θα το καταλάβει. Οπότε λες, άστο βρε παιδί μου, ας πάει στα κομμάτια, ας πάει στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Εγώ αυτό λέω καμιά φορά, δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε με όλα. Κάποια πράγματα δεν χρειάζεται καν την απάντησή μας. Αυτό θα πω εγώ. Πάμε φυσικά σε αγαπημένο Στέλιο Ρόκο και Κωνσταντίνο Μαρτάκη.

Κώστας Μαρτάκης λοιπόν και το σε αγαπώ. Εδώ στον Παλμό φυσικά 96,5 όπου ακούμε μόνο επιτυχίες. Το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Χαρούμενη είδηση λοιπόν θα σε πάω και το καθήκον πάνω από τα 8 μποφόρ. Καπετάνιος αψήφισε την κακοκαιρία και μετέφερε βρέφος από τη Σκόπελο στο Βόλο. Όταν ένα μόλις 19 μηνών βρέφος χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπεσμένα στο Βόλο, υπό ιδιαίτερες δύσκολες καιρικές συνθήκες, η περιπέτεια ξεκίνησε τις πρωινές ώρες, όταν οι γονείς του παιδιού ανησύχησαν καθώς υπήρχε πιθανότητα το βρέφος να είχε έρθει σε επαφή με ποντίκο φάρμακο. Καλά άκουσες, συμβαίνουν αυτά. Άμεσα μεταφέρθηκε στο περιφερειακό ιατρείο Σκοπέλου, όπου οι γιατροί έκριναν ότι απαιτείται άμεση διακομιδή σε νοσοκομείο. Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Καθοριστικό ρόλο στην επιχείρηση έπαιξε ο καπετάν Γιώργης από την Αλόνισο, ο οποίος με το σκάφος, άξιον εστί, έσπευε στην Σκόπελο από το λιμάνι του Αγνώντα, παρέλαβε το βρέφος, τη μητέρα του και τους δύο γιατρούς, ξεκινώντας ένα δύσκολο ταξίδι προς το Βόλο. Τι ωραίες ειδήσεις είναι αυτές και τέτοια θέλουμε να ακούμε. Χαρούμενα νέα. Και να γινόμαστε φυσικά και μια γροθιά για το κοινό καλό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κομματάρες και επιστρέφουμε.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

αφιερώστε το βρε σε μια κοπέλα αυτό. Σε χορευτευτή και Σάκης Ρουβάς από τα πιο ωραία του τραγούδια και το πιο συναισθηματικό για μένα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στον Παλμό 96,5, φυσικά στην καρδιά της pop μουσικής. Είμαι η Αναστασία Τερασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Πάμε μια μικρή βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και να σου πω ότι τα πράγματα στο κέντρο είναι αρκετά καλά. Για κάποιον λόγο βλέπω έντονη κινητικότητα στην Κασάνδρου. Για κάποιον λόγο εκεί βλέπω μόνο κίνηση. Κατά τα άλλα το κέντρο είναι πάρα πολύ καλά. Ελάχιστη κίνηση και στην Αγίου Δημητρίου. Φυσικά πάμε στα ανατολικά μας και έχουμε κίνηση σε Κωνσταντίνου Καραμανλή, Βασιλίσσης Όλγας και Βούλγαρη. Ο περιφερειακός μας είναι κατακόκκινος και από τα δυτικά και από τα ανατολικά φυσικά. Και τα δυτικά μας έχουμε κίνηση μόνο στη Λαγκαδά. Πολύ καλά. Ελάχιστη κίνηση, πολύ μικρή και σε μπελόκηπους. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο και τούλα να γουστάρουμε και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Ασπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές, για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι, bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών, θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
5: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
9: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
10: Παλμός. 96,5.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Πάλιμο 96,5, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Πάνε να κάνεις ένα γρήγορο ντου στα social media του Πάλιμου, σε Facebook, Instagram και TikTok, και φυσικά περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27. Ήρθε η ώρα για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας και φυσικά σήμερα σου έχω λευκό πρόσωπο, τάση. Οι γυναίκες άπλωναν το πρόσωπο, ουσίες, με μόλυβδο για να φαίνονται πιο λευκές. Ναι, ήταν μόδα αλλά και πολύ επικίνδυνο. Το beauty είχε κόστος τότε και επικινδυνότητα, όχι αστεία. Τώρα να βάζεις μόλυβδο στο πρόσωπο είναι κάπως περίεργο. Πάμε λοιπόν σε David Guetta και Stan και επανερχόμαστε.

Νικολάκης μπορεί να φεύγει. Εγώ πάντως ακόμα δεν φεύγω. Εδώ θα είμαι. Νίκος Βέρτης αγαπημένος λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5, στην καρδιά των καψουροτράγωδων θα πω εγώ, γιατί φυσικά μας αρέσει λίγο παραπάνω ο Νικολάκης μας. Ήρθε η ώρα όμως για γέλιο. Και δεν ξέρω αν γέλασε αυτός ο άνθρωπος ή αν έκλαψε. Εγώ πάντως γέλασα γιατί είπα πώς γίνεται αυτό ο άνθρωπος να το κατάφερε. Τουρκία λοιπόν, άνδρας έφαγε μισό κιλό καυτερές πιπεριές και κατέκτησε την πρώτη θέση σε διαγωνισμό φαγητού. Σε ένα τοπικό φεστιβάλ στην Αντάλια, στη νότια Τουρκία, ένας άνδρας κατέκτησε για άλλη μία φορά, γιατί είχε ξανακερδίσει την πρώτη θέση, αφού κατάφερε να φάει 474 γραμμάρια καυτερών πιπεριών σε μόλις 3 λεπτά. Ξεχωρίζοντας ένα διαγωνισμό που έθεσε σε δοκιμασία τόσο την αντοχή του, όσο και την ανεκτικότητα στην ακραία πικάντικη γεύση. Παιδιά, το μόνο καυτερό που έχω φάει είναι το sweet chili, δεν ξέρω αν μετιέται. Δεν έχω φάει τίποτα άλλο καυτερό και δεν τρώω καυτερά. Χριστέ και Παναγία, πως έφαγε αυτός ολόκληρα πιπέρια. Θεέ μου, πάμε λοιπόν σε Νίκο Οικονομόπουλο και επιστρέφουμε.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

αγαπημένο λοιπόν sports car εδώ στο Παλμό 96,5, όπου φυσικά ακούς μόνο επιτυχίες. Λοιπόν, να σου θυμίσω ότι την εκπομπή μου θα την ακούσεις κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 3 με 5 φυσικά εδώ στο Παλμό 96,5. Πάνε να κάνεις και ένα γρήγορο ντου στα social media του Παλμού, σε Facebook, Instagram και TikTok, και περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69 31 35 70 27. Να σου πω ότι τις προάλλες σκεφτόμουν ότι πλέον σχεδόν τα πάντα τα κάνουμε online, πληρωμές, ραντεβού, παραγγελίες. Και αναρωτιόμουν πώς γίνεται σήμερα να υπάρχουν ακόμη διαδικασίες σκαλωμένες στα γρανάζια της γραφειοκρατίας με αμέτρητα περαδόθε. Και σήμερα άκουγα ότι το νέο εργαλείο e-contract της Energy βραβεύτηκε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του αίμα, βέβαια, αφού έχει δώσει λύση ατελείωτη γραφειοκρατία των συμβολέων ενέργειας. Με το e-contract της Energy ουσιαστικά κλείνει το συμβόλαιό σου εύκολα από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς χαρτιά, χωρίς καθυστερήσεις. Βλέπεις κάθε βήμα, ξέρεις τι υπογράφεις και τελειώνεις σε λίγα λεπτά. Και αυτό οι καταναλωτές το αναγνώρισαν και γι' αυτό το ψήφισαν κιόλας. Και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου, Παραλίγο Ευτυχία και Κωνσταντίνο Αργυρό, Αγαπημένο.

0: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
1: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
4: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
5: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
4: Αναδομό και έκτισες.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
8: Το Σάββατο 9 Μαΐου, το μαζί σου μπαίνει σε ρυθμούς Afro House. Ο Αθηναίος και ο Two Names ανεβαίνουν στα DEX και δίνουν το vibe στην πλατεία Ευόσμου. Μαζί σου Afro Music Party. Σάββατο 9 Μαΐου μετά τις 5. Παύλου Μελά 29, πλατεία Ευόσμου. Γιατί μαζί σου αυτό το πάρτι θα είναι αξέχαστο.
9: Παλμός 96,5.

είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Παλμό 96,5, φυσικά στην καρδιά της pop μουσικής. Και είναι η αγαπημένη μας ώρα και δεν θα έκανα συζήτηση φυσικά για κάτι άλλο πέρα από αυτό. Το εμβληματικό λοιπόν Met Gala επέστρεψε και φέτος, μετατρέποντας το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης σε επίκεντρο της παγκόσμιας μόδας και φιλανθρωπίας. Όπως κάθε χρόνο, πλήθος διασήμων προσωπικότητων περπάτησε στο κόκκινο χαλί, εντυπωσιάζοντας με τις εμφανίσεις του και επιβεβαιώνοντας τη φήμη της διοργάνωσης ως ένα από τα λαμπρότερα γεγονότα διεθνώς. Η εμφανίση του Met Gala, η χτισμένη Kim Kardashian, η αρχαιοληνική Anne Hathaway και η μεγάλη επιστροφή της Beyoncé. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι οι Kardashians για ακόμη μια φορά έκαναν τη διαφορά. Να μιλήσω για Kim, να μιλήσω για Kendall, να μιλήσω για Kylie, τι να πρωτοπώ τέλος πάντων, ακόμα και η μαμά του η Chris ήταν κούκλα. Όλο αυτό που φορούσε είχε μια τάση προς την αρχαία Ελλάδα, είχαν λίγο τους κορσέδες τους, ήταν πολύ ωραία τέλος πάντων. Πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη και επιστρέφουμε.

You and me, λοιπόν, εδώ στο Παλμό 96,5. Τι να κάνω, πού ήρθε αυτή η δύσκολη ώρα να σου πω αντίο. Δεν το θέλω, αλλά ξέρεις ότι πάλι εδώ θα είμαστε αύριο, οπότε δεν θα κάνουμε καιρό να τα πούμε. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στο κέντρο, καθώς η Εγνατία και η Λεωφόρο Νίκης, σε συνεργασία με την Εγνατία, τα έχουν κάνει σήμερα, δεν περνάει τίποτα από το κέντρο, δεν ξέρω τι γίνεται, έχει καμιά πορεία κάτω. Κάτι πρέπει να... Στείλτε μου εδώ στο Viber να δω λίγο, στο 6931357027, αν είναι κανείς στο κέντρο, αν έχει καμιά πορεία και έχουν κλείσει δρόμους, γιατί είναι όλα κατακόκκινα. Ο... Δηλαδή κάνει μια χαρά, είναι μια χαρά, η Λαγκαδά πολύ καλά. Έχει λίγο κίνηση, αλλά σχετικά πολύ καλά με ό,τι ήταν πριν. Τα Λεωφορεία επίσης, λίγο κίνηση σε Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ναι. Και φυσικά και η Εγνατία, πολύ λίγο κίνηση προς τα ανατολικά. Μόνο το κέντρο αποφύγεται, παιδιά. Όλα τα υπόλοιπα είναι πάρα πολύ καλά. Να έχετε ένα τέλειο απογευματάκι. Σας στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια. Σας φιλώ γλυκά, φιλάκια πολλά. Και θα τα πούμε φυσικά αύριο εδώ, 3 με 5 στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Παλμός 96,5. Φιλάκια!

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: σένα.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: με στα δυο.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Με χαρά μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
12: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33. Το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33. Ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια η Μαθίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Ζήτα μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Πίνασες? Έλα Εύοσμο. Έλα Bradley Bakery. Χτύπα γεύσης, χτύπα απόλαυση. Γιατί εδώ, όπως ψήνεται το χειροποίητο ψωμάκι, έτσι ψήνεσαι και εσύ όταν βρίσκεσαι μπροστά στα καλύτερα cinnamon rolls της πόλης με τις πιο απίθανες γεύσεις. Στα τσουρέκια, τα soft cookies και τις απίστευτες sugar free και vegan επιλογές. Και επειδή η μέρα δεν ξεκινάει χωρίς καφέ, με 2 ευρώ παίρνεις και καφέ και νεράκι. Bradley Bakery. Αριστοτέλους 54, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 759 203.
8: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
9: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
10: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
11: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
10: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
11: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
10: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
11: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
10: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
11: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
12: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
10: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
13: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
14: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
15: Αναδομό και έκτισες.
16: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
17: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
18: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
19: Παλμός. 96,5.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου.
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής.
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
7: Παλμός 96,5.

0: Ζωος 96,5. Η ώρα είναι 7.
1: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι, bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών, θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη

0: ολοκλήρωση. Lofos Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Το Σάββατο 9 Μαΐου το μαζί σου μπαίνει σε ρυθμούς Afro House. Ο Αθηναίος και ο Two Names ανεβαίνουν στα DEX και δίνουν το vibe στην πλατεία Ευόσμου. Μαζί σου Afro Music Party. Σάββατο 9 Μαΐου μετά τις 5. Παύλου Μελά 29, πλατεία Ευόσμου. Γιατί μαζί σου αυτό το πάρτι θα είναι αξέχαστο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γιαβιαλή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena, γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33. Το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33. Ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια Ημαθίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
2: Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

Λάθηκε ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ζήσεως 96,5. Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό.

0: Μαρία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
2: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Σταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
5: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. 1, 2, 3,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
3: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί.

0: Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Το Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα χερό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 40.

0: 43.
1: Ρε, θες γιατρό?
2: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορών. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
0: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνη έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
3: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
0: Τάκης.
3: Κύριε Τάκη, στα Φορών είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορών.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορών είσαι Λάκη.
3: Και σε λένε Τάκη.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

κρίση. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.